0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Έχουμε παραπονάκι.
2: Τι παραπονάκι?
1: Έχεις να μας μιλήσεις για σχέσεις και ερωτικά τώρα από τις αρχές της σεζόν. Νάτα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
1: Όχι καθόλου.
2: Με έπιασες ξαπρόπτου.
1: Στον ύπνο.
2: Αλλά θα σας μιλήσω.
1: Γιατί? Τι θα πεις ακριβώς?
2: Ναι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, αγαπάκι.
2: Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
1: Πιο καλή νύχτα ακούγεται αυτό, ρε.
2: Και καλό φθινόπωρο.
1: Α, κάτι για φθινόπωρο θα πει, ωραία.
2: Το φθινόπωρο, βάσει των νέων ερευνών, είναι η κατάλληλη εποχή.
1: Για αυτό το πράγμα.
2: Που όλοι ψάχνουμε να κάνουμε μια σοβαρή σχέση.
1: Τι έγινε, τελείωσε το έξαλλο καλοκαίρι και τώρα θες σχεσούλα?
2: Ψιλοέπεσες μέσα γιατί είναι ένας λόγος. Αλλά ο βασικός λόγος.
1: Πλάτωνα, έτσι να μιλάς τώρα για πάντα.
2: Για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει.
2: Μέχρι να βραχνιάσω.
1: Εντάξει.
2: Ο βασικός λόγος, Ιωάννα μου. Ιωαννάκι μου.
1: Ακόμα και το τραγούδι πίσω το μεταξύ, τι κομματάρα.
2: Νάκι μου. Θα το κάνω ακόμη πιο.
1: Άκι μου, με πείστε που με θέμα.
2: Άκι μου. Ο βασικός λόγος είναι ότι κρυώνουμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ψάχνουμε μια ζεστασιά. Και αναρωτιέμαι εγώ. Ρωτάω τα πουλιά. Ρωτάω τα φύλλα.
1: Τώρα τα
2: που
1: πουλιά έπρεπε να ρωτήσεις που όλα τα πετούμενα και τα ζώα του κόσμου.
2: Θα φύγουνε. Αφού θα πάνε σε άλλη τέτοια. Τώρα να τα ρωτήσω που είναι εδώ. Τα φύλλα που πέφτουνε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνουμε μια κουβέρτα και ψάχνουμε να βρούμε σχέση.
1: Α, μπράβο.
2: Φύγε από εδώ.
1: Ναι, τι είναι αυτά τώρα.
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
1: Τι είναι αυτός λόγος, αλήθεια, τώρα γι' αυτό ψάχνουμε σχέση στο φθινόπωρο,
2: ναι,
1: για το κρύο, ρε παιδιά.
2: Επειδή κρυώνουμε και να ζεσταθούμε. Σιγά, έχουμε καλοριφέρ, έχουμε κλιματιστικά.
1: Κουβέρτες.
2: Έχουμε κουβέρτες.
1: Παπλώματα.
2: Παπλώματα. Έχουμε ζεστά ροφήματα.
1: Τζόκια.
2: Γιατί πρέπει να πέσουμε σε αυτό το. Στην ανάγκη το να βρούμε κάποιον να μας ζεστάνει.
1: Όχι, παιδιά. Τώρα, άμα βρούμε κάποιον.
2: Ναι.
1: Έρχεται, είμαστε πλάς.
2: Ή αν έχουμε ήδη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω τώρα στη γυναίκα μου ότι αυτό το ξέσπασμα που άκουσε μόλις δεν ήμουν εγώ.
1: Όχι,
2: ήταν
1: όχι.
2: Ένας ρόλος. Ήταν το δίκαιο που έβγαινε από μέσα,
1: ναι,
2: μου.
1: Δεν ήταν βιωματικό. Το είδα και βγήκε τώρα.
2: Και βγήκε.
1: Και πού να το βρεις. Πού να βρεις το δίκαιο σου.
2: Δεν τρελάω.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Με αφορμή το μήνυμα του Παμκίνου που στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους χάνουν όλα τους τα πράγματα πριν να πρέπει να φύγουν από το σπίτι.
2: Άσε.
1: Είπαμε να το συζητήσουμε.
2: Ναι.
1: Πλατωνά.
2: Ναι.
1: Είμαι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Με αποκορύφωμα το κινητό μου.
2: Πω.
1: Το οποίο χάνω συνέχεια.
2: Ναι.
1: Ο άντρας μου, παιδιά, έχει κουραστεί.
2: Βάλαμε και εμένα μέσα, στο έχω κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί,
2: Ναι, έχω κουραστεί γιατί.
1: Μπορεί να είμαστε κάπου και με πιάνει ο πανικός, ο οποίος πανικός μου είναι αληθινός. Γιατί
2: ναι, είναι αληθινός.
1: Δεν βρίσκω το κινητό μου.
2: Εν τω μεταξύ, όταν λέει πού είναι το κινητό μου, δεν έχει ψάξει. Δεν έχει ψάξει τα σημεία, τα πιθανά. Δηλαδή, μπορεί να είναι εδώ στο στούντιο. Να έχουμε πάει μέσα στα γραφεία και να λέω. Πού είναι το κινητό μου?
1: Συνήθως λέω μόνο.
2: Στο στούντιο.
1: Το κινητό μου.
2: Ναι.
1: Το κινητό μου.
2: Μήπως είσαι.
1: Πού είναι το κινητό μου?
2: Εξαρτημένη από το κινητό σου.
1: Όχι.
2: Ενώ εγώ δεν είμαι. Γελάει η γυναίκα μου τώρα. Ναι.
1: Όχι, ρε. Μήπως. Αλλά είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας.
2: Ειδικά
1: με είμαστε μακριά από το σπίτι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Θες να το έχεις. Απλά ο άντρας μου.
2: Ναι.
1: Αν είμαστε κάπου και με πιάνει εμένα ο πανικός. Αυτός είναι. Εντάξει. Και του λένε.
2: Εδώ θα είναι.
1: Θα τη βοηθήσεις. Ένα το όβρι.
2: Αν δεν το όβρι, δεν ήταν ποτέ δικό σου, Ανάκη μου.
1: Θα με γυρεύκαμε κινητό με το flashlight του κινητού, πέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και μου σύρωτη έπεσε ανάμεσα στην καρέκλα.
2: Ενώ αν φορούσε το ρολόι σου, ξέρει αυτό το ρολόι που σου πήρε ο άντρα σου, θα πατούσε το κουμπί πάνω και θα έκανε μπι μπι μπι το κινητό και θα το όβρι.
1: Χάρη που κοιμούνται.
2: Θα
1: μου κλείσει εμένα το σπίτι.
2: Γι' αυτό το λέω. Μαζί θα κλείσουν τα σπίτια μα παράλληλα. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με τα γυαλιά μου. Πάρα πολύ. Με τα γυαλιά λέω, θα τα αφήσω εδώ. Για να τα βρω. Το εδώ δεν το αποθηκεύει ποτέ ο εγκέφαλος.
1: Και
2: ποτέ.
1: Εδώ στο στούντιο τα έχεις παρατήσει.
2: Άπειρες φορές.
1: Και άπειρες φορές έχω θυμίσει να τα πάρεις.
2: Ναι, έχεις δίκιο.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αυτό το σώμα μας το μαγικό, το σώμα μας το υπέροχο, πόσα πράγματα
2: αυτό,
1: κάνει Πλάτωνα που δεν ξέρουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε.
2: Το δικό μου το σώμα κάνει κρακ-κρακ-κρακ, λες να μεταμορφωθώ σε Transformer,
1: ξέρεις,
2: δεν ξέρω.
1: Ότι θα γίνεις ο επόμενος Κικουτσί Μαρία. Τι κάνει αυτή, πώς πάει το πόδι της.
2: Αυτό θα γίνει ακριβώς.
1: Θα μας πεις αύριο τι είπε ο γιατρός,
2: Θα σου πω αύριο τι είπε ο γιατρός, αλλά τώρα πάμε σε αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά και λέμε, ρε, μπιπ, με πιάσε λόξιγκας. Μην κατηγορείς το λόξιγκα.
1: Ποιο να κατηγορώ?
2: Μην το κατηγορείς. Το σώμα σου λέει σταμάτα, με πιέζεις. Είναι χειρόφωνο του διαφράγματος, δεν είναι λόξιγκας. Είναι χειρόφρενο διαφράγματος. Το κάνει.
1: Χειρόφωνο λες.
2: Χειρόφρενο.
1: Α, χειρόφρενο, γιατί έλεγες χειρόφωνο.
2: Χειρόφρενο, κάνω και μπαμπιές. Λοιπόν, όταν τρως πολύ και παίρνεις και αέρα, καταπίνεις και αέρα, αναστατώνουμε το σώμα, παθαίνει κάτι και λέει, α, σταμάτα, με πιέζεις, ομορφιά μου. Και έρχεται ο λόξιγκας. Γιατί έκανα το λόξιγκα σαν λεπά. Είναι άλλο
1: γιατί?
2: Πράγμα αυτό. Και πάω στο χασμουριτό.
1: Ναι.
2: Πόσες φορές χασμουριόμαστε?
1: Πολλές.
2: Πολλές. Και λέμε, ω, χασμουρήθηκε, τεμπέλης. Δεν είναι λες σωστά.
1: Λες έτσι
2: αυτό.
1: Για τους ανθρώπους που χασμουριούνται.
2: Όχι,
1: ένα λεπτό, παιδιά, δεν ξέρω να χασμουριθείτε μπροστά στον Πλάτωνα, θα κατηγορηθείτε.
2: Τι λένε οι άλλοι για μας. Ναι. Όχι, παιδιά, εκείνη την ώρα εγώ δεν χασμουριέμαι, δεν τεμπελιάζω. Οξυγονώνω και ψύχω τον εγκέφαλό μου όταν είμαι κουρασμένο.
1: Ναι. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουμε από το σχολείο.
2: Το τέντομα.
1: Αχ, τι γίνεται με εκείνο?
2: Ενισχύει την κυκλοφορία.
1: Μπράβο ρε Πλάτωνα.
2: Ξυπνάω τους μύες, βελτιώνω τη συγκέντρωση.
1: Μάλιστα.
2: Όταν φτερνίζομαι, αποβάλλω σκόνη, ους, γύρι και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει στη μύτη μου.
1: Μάλιστα.
2: Και τελειώνω με την ανατριχύλα.
1: Περίμενε, ο τριψήφιος για το φτέρνισμα έχει κάποια σημασία?
2: Δεν συνδέεται με τίποτα.
1: Okay.
2: Η ανατριχύλα είναι ένα αρχαίο αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή το φόβο.
1: Γιατί σοβαρεύσεις ξαφνικά, επειδή μιλάς για ανατριχύλα?
2: Το σώμα σου προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στρωματάκι μονοσούλα.
1: Τι?
2: Το έκανα απλά υποκοριστικό. Ένα στρώμα μόνωσης όπως και τα ζώα. Γι' αυτό μην πικιάσουμε εκείνη την ώρα.
1: Wow.
2: Και να τριχιάζουμε, κατάλαβες. Θα σου λέγα για το τρέμουλο στο βλέφαρο.
1: Πες,
2: αλλά
1: το.
2: Δεν θα σου το πω.
1: Γιατί κάποιον θα δω.
2: Γιατί κάποιον θα δεις
1: ή
2: και
1: θα, κλάψω.
2: Θα το δούμε και μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται.
1: Ή θα κλάψω. Τι από τα δύο
2: μπορεί
1: είναι.
2: Μπορεί να γίνουν όλα μας.
1: Να είστε ο μαστρός μας.
2: Δεν ξέρω. Ώρα του είναι.

0: Νίκο. The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Κι αν ρε παιδιά, ο φίλος μου ο Κώστας, χθες το βράδυ, τι γέλιο. Ο φίλος μου ο Κώστας, τον ξέρεις, πιάνει να παραγγείλει σουβλάκια.
2: Να.
1: Και ακούω εγώ την παραγγελία. Λαλή του σουβλίτσι. Λοιπόν, άκου. Θέλω να μου κάνεις μια μπίτα. Η μισή να γκρουσμένη. Πως ζάβλιν όμως, να είναι μαύρη. Η άλλη μισή να είναι ομή. Και πέτα μου μέσα σουβλάκια, σαλάτα, κρεμμύδι ολόκληρο. Μην το κοψείς το κρεμμύδι. Το θέλω έτσι, εκεί ολόκληρο. Θέλω άλλο μια μπίτα να είναι οφκέρι, να έχει μόνο γκραμπί μέσα.
2: Ναι.
1: Μόνο. Και να είναι έτσι νιανιά. Να είναι λίγο έτσι από την υγρασία, από τη ζέστη, να είναι νιανιά. Και θέλω άλλο μια μπίτα να έχει μέσα στη μέση μια σεφταλιά μποζάβλη, κρουσμένη. Λέω του σουβλητή, δεν πουλάει ρε φίλε μου. Δεν μπορώ να σου κάνω έτσι σουβλάκια. Γιατί λέει το Κώστας, εχθές δεν μου τα έκαμε. Δεν είναι επικό, παιδιά, δεν είναι κορυφαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα που το είπε.
2: Τέλειο, μπράβο κύριε Ανδρέα.
1: Πάρα πολλά.
2: Σου λέει ο κύριος Ανδρέας κάνει ανέκδοτο και γελάμε.
1: Ρε μα γέλασες, απίστευτο.
2: Γέλασε, ήταν ωραίο.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevin Lev. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
4: Please, no.
3: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρη και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
5: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Disco Tech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά.
7: You're locked on Mix FM,
8: the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θυμάσαι εκείνη τη σειρά, τι ήταν Νταντά για όλες τις δουλειές.
2: Ναι, έτσι λεγόταν.
1: Και η Νταντά.
2: Τη θυμάμαι τη σειρά.
1: Είχε δύο σειρές έτσι με Νταντάδες.
2: Ναι, είχε διάφορα με Νταντάδες. Ήτανε η Νταντά... Ήταν ωραίο θέμα για να.
1: Ήτανε.
2: Έτσι με στην οικογένεια, ρωτευόταν το αφεντικό συνήθως, κάνανε καινούργια οικογένεια.
1: Αγαπούσε πολύ πολύ τα παιδιά.
2: Και πολύ γέλιο.
1: Τώρα θέλω να μιλήσουμε όμως, Πλάτωνα, για κάποιες άλλες νταντάδες.
2: Ναι, η σειρά.
1: Για τις νταντάδες για δισεκατομμυριούχους. Billionaire nannies, παιδιά.
2: Α, μ' αρέσουν
1: ξέρεις
2: αυτά.
1: Ξέρεις πόσα μπορεί να παίρνει μια billionaire nanny? Μέχρι 200.000 δολάρια το χρόνο.
2: Τι λες, η Billionaire nanny?
1: Ναι, πρέπει να είναι διαθέσιμη για πάντα. Και συνέχεια, δουλεύει 12 ώρα, private jets, ατελείωτα ταξίδια.
2: Ναι.
1: Πρέπει συνήθως ζητάνε να μιλάει περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. Και θεωρείται προσωπικό πολυτελούς ξενοδοχείου.
2: Αχα, αλλά είναι
1: με αυτά
2: νταντά
1: τα κριτήρια.
2: Όμως. Είναι νταντά, εννοώ.
1: Είναι νταντά.
2: Ησυχάζει και με τα παιδιά.
1: Ξέρεις
2: τα προσέχει,
1: τι κάνουμε τώρα.
2: Τα φροντίζει.
1: Αυτοί οι πελούσιοι
2: ναι.
1: έχουν δύο νταντάδες. Ναι. Και τι γίνεται, δουλεύει μία τη μια εβδομάδα, ναι. γιατί είναι πολύ απαιτητικό. Και μετά την άλλη εβδομάδα παίρνει ρεπό και έρχεται η άλλη ή ο άλλος.
2: Αχα.
1: Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη όλο το 24ωρο, αλλά κιόλας να με βγει total lost.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αλλά κοίταξε τώρα αυτό όμως, ναι, με το που συνηθίζει τη μία φεύγει, έρχεται η άλλη.
1: Ναι, μετά εσύ θα το έκανες, Πλάτωνα.
2: Εγώ όχι, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του να.
1: Να έχεις μία.
2: Του να έχω, και το να είμαι billionaire επίσης.
1: Ναι.
2: Αλλά χωρίς να είμαι νταντά. Απλά να κοιμάμαι, να κάνω νάνι. Να είμαι billionaire. Νάνι. Το μόνο να κάνω. Και να ξυπνάω και να είμαι δισεκατομμυριούχος.
1: Τέλειο. Στο ευχόμαστε όλα ψυχά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς
7: αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα.
5: Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Καλημερούδια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, Ανάγη μου?
0: Τι έγινε. Ξεκίνησα το μουρμουρκό μου το πρωί. Δικαιούμαι, ναι. Όμως.
1: Πώς και έτσι.
0: Δικαιούμαι, γιατί είναι, ναι, Παρασκευή.
1: Αυτές τις μέρες, τις σπάνιες μέρες που μουρμουράς το πρωί.
0: Έχω μαζέψει πολλά από τη βδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: τώρα είναι και ο DJ Άνθος εδώ, ενώ είναι το μπιλί και το έχει τόσο καιρό. Ήρθε να με δει.
1: Βέβαια.
0: Να μην του πω τον πόνο μου, το δράμα μου.
1: Του λείψε η γκρίνια σου, πιθανότατα.
0: Ναι, είδες.
1: Ναι, είδα.
0: Και σε εμάς έλειψες πολύ, DJ Άνθο.
1: Και η γκρίνια σου, DJ Άνθο.
0: Δεν γκρινιάζει ποτέ, παιδιά.
1: Ποτέ.
0: Είναι πάντα πολύ αισιόδοξος και πολύ θετικός.
1: Ούτε σήμερα που θα του στέλνουν τα αφιερώσεις, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Το καλημέρα σας και σήμερα. Κράτα λίγο τα προσχήματα.
1: Όταν έλεγα ότι θα πέσει θερμοκρασία, κάποιοι γελούσανε.
0: Ναι, σε ειρωνεύτηκα.
1: Κάποιοι με θεωρούσαν γραφικό.
0: Ναι.
1: Κάποιοι με αποκαλούσαν ψεκασμένο. Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά είπα να το κάνω πιο.
0: Δεν μπορούσε.
1: Αλλά ορίστε, να το τι έγινε τώρα. Δροσίστηκαμε.
0: Ήταν κρυάδα το πρωί. Δεν μπορούσα, ναι, να σηκωθώ. Έθελα να μείνω ένα με το quilt cover μου.
1: Κοιτάμε στα μάτια.
0: Το coverούλον το quilt.
1: Κοιτάμε στα μάτια. Και βάζουμε ό,τι παπλωματοδίκη.
0: Καλά.
1: Κοίταμε στα μάτια και απάντησε με ένα ναι, με ένα όχι. Άναψε σόμπα.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Σε έχω ικανή.
0: Όχι, απλά ήμουν με κλειστά παράθυρα.
1: Εντάξει, κι εγώ.
0: Και κι εγώ. Λίγο έκανα στα χεράκια μου χουχού.
1: Χουχού δεν είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. DJ Άνθος.
0: Άναψε!
1: Πάρα...
0: Ένα λεπτό. Συγγνώμη, πλά τώρα που σε διακόπτω.
1: Τι ανάμεσα μα.
0: Άναψε σομπούα. Άναψε σομπούα.
1: Στο ζεστό. Στο αυτοκίνητο.
0: Είσαι
1: τουρτούρης.
0: Κρυάδα, λες με το κοντομάνικο.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, θέλω να σας πούμε.
0: Εγώ πιλέ μου έβαλα ένα μπουκαμισούδι.
1: Ότι ο DJ Άνθος και ο Mr. Ανώ είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικά θερμόμετρα. Με τον Άνθο είμαστε χουχουλιάζουμε. Με το Mr. Unknown είμαστε στους μείον 10.
0: Τώρα το χειμώνα όμως,
1: ναι,
0: να προτιμούμε DJ Άνθο, ναι, λόγω θερμοκρασίας.
1: Ναι. Θα τον έχουμε για το καλοκαίρι. Θα σαν, ναι, τα χαλιά. Το σηκώσαμε λοιπόν το Mr. Unknown στην αποθήκη και φέραμε τον DJ Άνθο σε πάρα πολύ λίγο εδώ μαζί μας. Καλημερίζουμε και τη σύντα μας έτσι για να κλείσουμε πανηγυρικά την εβδομάδα με το καλύτερο πάρτι της Παρασκευής που λέγεται Happy Friday.
0: Καλημέρα και στο λατρεμένο μας Bean Bar.

0: έχουμε πολλά σήμερα. Ξεκινώντας με τον καλύτερο, DJ Anthos Tadex.
1: Εδώ είναι.
0: Να μας ανεβάζει. Περιμένουμε και τις αφιερώσεις σας. mixfmradio.com. Μπορείτε να δείτε εκεί και την ερωτησούλα μας.
1: Εκεί μπορείτε να απαντήσετε κατευθείαν. Happy Friday, στείλτε μας τις αφιερώσεις σας. Πατάτε πάνω και γράφτε την αφιέρωσή σας. mixfmradio.com.
0: Ο Άνθος είναι πανευτυχής. Ναι. Είναι η χαρά κάθε DJ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου είμαι στο νου του κάτι, έναν σετ. Και να άρχεσαι να του ζητάς πράγματα.
1: Και μας βλέπετε και από το Watch Live στο mixfmradio.com. Απολαμβάνετε όλο αυτό το υπερθέαμα. Γιατί ξυπνούμε όλες τις αισθήσεις. Δεν είναι μόνο η ακοή. Είναι και η όραση. Να
0: είναι
1: δείτε.
0: Τα ρομαντικά που μου αρκεύκεις.
1: Μα δεν
0: που
1: μπορώ.
0: Το χάραμα του φου.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, εγώ ξέρεις τι γίνομαι. Γίνομαι ένας άλλος.
0: Καλή τύχη να μας ευχηθώ με τον φθινοπορεινό Πλάτωνα.
1: Αυτός είναι. Και ο φθινοπορεινός Άνθος είναι εδώ και ξεκινάμε το πάρτι της Παρασκευής.

0: ανυπομονούμε και για τα παιχνίδια μας σήμερα, αλλά ανυπομονούμε να μάθουμε και σε ποιον θα ευχηθούμε.
1: Σε ποιον θα ευχηθούμε, είναι από αυτές τις μέρες που βάζω στοίχημα, παιδιά, τώρα θα πει η Ιωάννα. Γιορτάζει και η ξαδέρφη μου η Εφη. Ακούστε. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, τη Φρόσο, τη Φροσούλα, την Εφη.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ξαδέρφη μου η Εφη, είναι η κολλητή της μαμάς μου. Μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να το ξέρεις.
1: Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο.
0: Χρόνια πολλά στη Φρόσο μας τη Χαραλάμπους.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Τη μακιγιές της καρδιάς μας. Τη make-up artist που παίρνει ένα πρόσωπο και το αποθεώνει.
1: Ναι.
0: Σε ποιον άλλον, στην Εφη μας, ευχήθηκα.
1: Ποιος άλλος γιορτάζει. Στη φίλη της μαμάς σου.
0: Τι είπα.
1: Α, είναι από το Εφροσύνη.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. 100 φορές το χρόνο η Εφη. Χρόνια πολλά.
0: Άρα Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα η Φρόσο.
1: Ξέρεις τι, το όνομα Εφη πιστεύουν από αυτά που έχουν τα περισσότερα χαϊδευτικά. Δηλαδή βγαίνει από τα περισσότερα ονόματα.
0: Ευτυχία.
1: Εφημία. Ευανθία.
0: Ναι.
1: Εκεί βγαίνει και το Εύη, αλλά έχω ακούσει και το Εύη.
0: Δεν είναι Εύη από το Ευανθία.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία, εντάξει. Εφάνθη. Εφάνθη.
0: Τι εφάνθη και απεφάνθη.
1: Εφάνθη. Δεν υπάρχει όνομα.
0: Πρώτη
1: υπάρχει.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Υπάρχει, βέβαια υπάρχει.
0: Πρώτη φορά το ακούω. Να ζήσετε λοιπόν.
1: Και Εφάνθη υπάρχει. Ναι. Εντάξει, ωραία, μια χαρά, χρόνια
0: μόνος
1: πολλά.
0: Του.
1: Μόνος μου, στον παραλογισμό μου. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
0: Τίποτα,
1: σου
0: είμαι
1: πω
0: πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχουμε ότι και ακροάτρια Φρόσο που την αγαπάμε πολύ.
1: Α, είδες και πολλές καλημέρες έχουμε, τις οποίες πρέπει να αρχίσουμε να λέμε σιγά-σιγά, γιατί υπομονή λέει σε όλους η Ιωάννα, σε όλους γονείς, να αντέχουμε τα παιδάκια με τα καλά και τις ιδιοτροπίες του. Αριάδνη μου, τα φιλιά μου, λέει.
0: We want the tea, Ιωάννα, κάτι πρέπει να γίνει, λέγε. Καλημέρα, παμκινάκια, λέει και ο Κυριάκος μας. Προχθές, λέει, χάλασε το πλυντήριο και όπως όλοι οι σωστά οργανωμένοι άνθρωποι, αγοράσαμε αμέσως καινούριο. Όχι, αγάπη μου, δεν κάνουν έτσι οι σωστά οργανωμένοι άνθρωποι. Χθες, λέει, αποφασίσαμε να βγάλουμε έξω το χαλασμένο για να μπει σήμερα το νέο που έρχεται στις 8.30 το πρωί, μια ωρίτσα. Απλά, λέει, έκρουσε η ασφάλεια. Είμαστε ενάσχετοι και μετά σου με ριάλια.
1: Και
0: αγοράστε
1: καινούριο πλυντήριο να ήταν η ασφάλεια μόνο.
0: Άντε.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην το πετάξετε.
1: Κάντε giveaway. Κάντε giveaway.
0: Παμκίνο, ναι, πούλα το.
1: Ή να το δώσει σε κάποιον που το χρειάζεται. Καλημέρα και στο Swift Girl, τη Βασιλική μας, η οποία θέλει Like a Prayer της Μαντόνα. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ ο κύριος DJ Άνθος. Το κύριος από το Mr. Anon πήγαινε. Ο DJ Άνθος θα κάνει
0: κύριος
1: το καλύτερο.
0: Κύριος, ρε, είσαι
1: και
0: εσύ.
1: Κύριος με κάπα και βαλέο.
0: Ο Παύλος μας, καλή morning πουρέ και happy Friday με δροσούλα, έτσι. Και ο Ντάνιελ μας, καλημέρες.
1: Και ο Ντάνιελ,

0: Για πες τώρα, τι γίνεται με τις παγκόσμιες?
1: Πολύ ωραία, πολύ καλά, εσύ?
0: Έχει τίποτα καλό, ρε.
1: Λοιπόν, έχει ωραία πραγματάκια για σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα ονειρέψου.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, ονειρεύσου, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να κάνουμε.
1: Τι
0: ονειρεύσου.
1: Να κάνουμε.
0: Τα όνειρα, παιδιά, αλλά να δουλεύουμε κιόλας για να τα πραγματοποιήσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ωραία τα όνειρα. Άμα πετύχω ωραίο όνειρο, παιδιά. Ωραίο όνειρο. Για σένα, ποιο είναι ένα ωραίο όνειρο που βλέπεις και λες, πω, αυτό τώρα ξύπνησα και κοιμήθηκα ωραία που είδα αυτό το όνειρο.
0: Δεν λες τέτοια όνειρα. Εγώ λέω όνειρα ζωής.
1: Α, καλά.
0: Θα δω όνειρο ότι τρώω μια πίτσα, θα ξυπνήσω να το πραγματοποιήσω, βεβαίως. Για μένα τα ωραία όνειρα είναι αυτά. Που είσαι σε ταξίδι, που γελάς με στο όνειρο σου, κάθεσαι και τρως. Γιατί εμένα γενικότερα τα όνειρα μου είναι πιο ταινία τρόμου.
1: Ναι, εμένα είναι Bollywood συνήθως. Δηλαδή θα το ζήλευε το Bollywood ένα όνειρό μου. Έχει χορογραφίες, έχει ερωτικά μέσα, έχει διλήμματα, έχει τρέξιμο, καταδιώξεις.
0: Είστε σίγουρα όνειρο?
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γι' αυτό, δεν ξέρω. Κάτι, λογικά κάτι το βράδυ που τρώω πρέπει να με βαραίνει και να τα βλέπω όλα αυτά.
0: Ειδικότερος λογικά.
1: Μάλλον.
0: Άρα βλέπεις Bollywood.
1: Καλό. Ο Αστακός γιορτάζει σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα Αστακού. Μια ωραία μακαρονάδα. Τώρα να είχαμε Αστακό μακαρονάδα, ρε Σιάννα.
0: Ναι, εν τέλος του μήνα πλάτο να μου άιστη είναι Αστακό μακαρονάδα.
1: Είδαμε και τις αρχές του μήνα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο πιο εύκολα.
1: Ναι. Γιορτάζουν οι φαρμακοποιοί, παγκόσμια μέρα του σήμερα, φαρμακοποιών.
0: Ένα λεπτό, μιλάω να.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αφιέρωση.
1: Πού, στους φαρμακοποιούς μας?
0: Στην Κρίστη μας.
1: Να κάνουμε
0: στην Άννα μας.
1: Και σε όλους τους φαρμακοποιούς που μας προσέχουν φυσικά. Γιορτάζει και Σαντίγια σήμερα.
0: Αχ. Να είχαμε τώρα.
1: Είχαμε μια κεσαντίγια τώρα. Τη βλέπω εδώ και στη φωτογραφία. Ωραιότατη. Ξέρεις ποια κάνει πολύ ωραίες κεσαντίγες?
0: Ποια?
1: Η κουμέρα σου.
0: Δεν μας έχει
1: Όχι,
0: φτιάξει
1: Έλενα.
0: Ποτέ.
1: Η δικιά μου,
0: Θα
1: η
0: το κατάλαβα. Δεν μας έχει φτιάξει ποτέ η κουμέρα μου, η Ελένη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να βάλω τώρα φιτιλιές.
0: Γιατί δηλαδή? Θέλουμε κεσαντίγιας και σαντίγιας.
1: Κεσαντίγιας. Και σαντίγιας και σαντίγιας.
0: Έτσι εννοούσα, λένε το τονίσα σωστά για να φύγει. Σε ευχαριστώ που το κατάλαβες.
1: Και σήμερα, παιδιά, γιορτάζουν και όλα αυτά τα hits. Ακούς, Άνθο, όλα αυτά τα hits που κάνανε οι καλλιτέχνες, που κάνανε μία επιτυχία και τίποτα άλλο ξανά.
0: Πες μου ένα παράδειγμα, σου έρχεται τίποτα?
1: Το πρώτο πράγμα μου έρχεται τώρα στο
0: μακαρένα.
1: Μυαλό, χωρίς να το ψάξω. Α, το Μακαρένα, ναι. Ο Σάι που έκανε τον Gangnam Style. Ο Σάι
0: πεις... ναι, είναι καλένα λά.
1: Παιδιά, και τώρα γεμίζει στάδια και αναρωτιέμαι αυτός που πάει στην αυλία του. Πέρα από το Gangnam Style, τι άλλο ακούει? Το παίζει 20 φορές και φεύγει.
0: Έχει πολλά, DJ Άνθο.
1: Άλλο
0: έχει
1: ένα.
0: Ακόμα ένα-δύο λέει που έχουν γίνει επιτυχία.
1: Άλλο ένα, ε. Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αν σας έρχεται κάποιος στο μυαλό από αυτά τα One Hit Wonder, έτσι τα λέμε.
0: Ναι, yeah.
1: Στείλτε μας κάποιο που ήταν μόνο μία επιτυχία και δεν έκανε τίποτα άλλο.
0: Εσύ.
1: Εγώ, τι?
0: Με το τραγούδι μας για το πρωινό. Α, συγγνώμη.
1: Μόνο μία επιτυχία ήταν.
0: Μόνο μία επιτυχία ήταν. Μπράβο. Συγγνώμη.
1: Ναι. Το τραγούδι του γάμου σου.
0: Με το τραγούδι του γάμου.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Άλλο.
1: Ναι, ποιο άλλο?
0: Κλείσαμε.
1: Το Μακαρένα.
0: Το Μακαρένα είχε κι άλλα μετά.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ήταν το Μακαρένα και γεια σας.
1: Δεν νομίζω. Πείτε μας κι εσείς, παιδιά, για τα One Hit Wonder τα οποία γίναν μία φορά, ένα τραγούδι έβγαλε ένας καλλιτέχνης και τίποτα άλλο ξανά. Στο Viber 99 31 0031 είτε μέσω του website μας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5.
5: Give me 5.
4: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
6: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Λέμε για αυτά τα κομμάτια, παιδιά, για αυτούς τους καλλιτέχνες που βγάλανε ένα κομμάτι, έγινε επιτυχία και έμεινε κάπου εκεί.
1: Και παίζει πάρα πολύ το Somebody That I Used To Know. Και μεταξύ μας που το συζητούσαμε, αυτό το τραγούδι σκεφτήκαμε έτσι και λέγαμε και είπε και ο DJ Άνθος και το. Πες το με την εκκλησία.
0: Take me to church. Ναι. Το Somebody That I Used To Know πάντως προτείνει και ο Παναγιώτης και η Άντρη που λέει ότι είναι και τέλειο και ο Ανδρέας το ίδιο.
1: Ο Ανδρέας, βέβαια.
0: Είναι κομματάρα. Εγώ είχα φάει τρελό κόλλημα, παιδιά, μόλις βγήκε.
1: Ναι, φοβερό κομμάτι.
0: Πριν να πω, ας μην συζητήσουμε πόσα χρόνια.
1: Όχι, 15 περίπου.
0: Ναι, στην πίλητσα της Μανούλας μου ήμουνα.
1: Η Μαγδαληνή λέει το I'm blue, νταμπαντή, νταμπαντά.
0: Α, εύκολα να
1: το 65.
0: Ναι. Τόσο τόσα χρώματα ρε κουμπάρε.
1: Ναι, δεν μπορούσα να βγάλει. Βγάλε ένα γέλο. Κάτι.
0: Στέλιος λέει καλημερούθηκε στο καλύτερο πρωινό τρίδημο και καλό φυσικού.
1: Και σε εσάς ο Ανδρέας λέει το Butterfly και Informer και το Can't Touch This.
0: Το Informer, παιδιά, από το χορευκάμε στα πάρτι.
1: Ναι, τι ωραίο. Αλλά...
0: Oh my god.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν βγάλαν άλλα τραγούδια τώρα. Να ρωτιέμαι εγώ. Τελείωσε η έμπνευση. Χαλαρώσαν μετά την επιτυχία.
0: Στις δάφνες τους.
1: Και είπαν εντάξει, τώρα τι να βγάλω, να βγάλω κι άλλο.
0: Μετά από αυτό, τώρα τι βγάζω. Ναι. Μπορεί. Ο Αλέκος μας λέει καλημέρα σας. Η Τίφανη με το I Think We Are Alone Now. Κυκλοφόρησε, λέει, το 1987. Πολύ χαρακτηριστικό έτσι τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία. Και μετά χάθηκε εντελώς. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλος της εκπομπής Αλέκος. Αλέκος μας.
1: Καλημέρα με τρέλα και Happy Friday από το Φάνη, από τη Σέρα, στα φιλιά μας.
0: Αχ, φιλάκια πολλά.
1: Ναι,
0: οπότε θα στείλεις εκείνη την μπουγάτσα όμως, ρε Φάνη.
1: Και η Εύη, η οποία λέει απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να ξυπνήσεις με έτσι τραγούδια. Go DJ! Μουσική του τσερού μας λέει is the best.
0: Έτσι.
1: Αφιερώσεις έρχονται και στο Viber και στο website μας. Μπείτε μέσα στο studio, βάζετε τα τραγούδια που θέλετε, τις αφιερώσεις θέλετε να κάνετε και εμείς είμαστε εδώ, τα μεταφέρουμε.

0: ιδιαίτερα, ναι, αλλά έχουμε και την παιχνιδάρα μας, το Give Me 5, και για να δούμε αν ο Ροδοσθένης, ο χθεσινός μας νικητής, θα κρατήσει το σερί του ή θα κερδίσει κάποιος άλλος.
1: Για να δούμε, θα είσαι εσύ αυτός ο άλλος, αυτή η άλλη. Give Me 5, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία στο Viber, στο 99310031. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να δούμε ποιος θα μονομαχήσει με τον Ροδοσθένη.
0: Και θυμίζουμε και τι διεκδικείτε, έτσι, δωράρα, γιατί άμα ενώνουμε δυνάμεις με Bionic γίνεται χαμός.
1: HP Pro Book Bundle, συνολικής αξίας 799 ευρώ από την Bionic, μαζί με το λάπτοπ παίρνεις

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: αυτά που ακούγονται καταλαβιστικά.
1: Ναι.
0: Που λέει η Missy Elliott.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καταλαβιστικά.
1: Τι είναι?
0: Είναι in reverse η προηγούμενη της φράσης.
1: Τι λες τώρα, Ιωάννα?
0: Δεν είναι τέλειο. I'm gonna put them, take them, flip it and reverse it. Και μετά λέει εκείνο το. Είναι η φράση προηγούμενη ανάποδα. Έπαθα σοκ.
1: Φοβερό.
0: Γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ. Τελείω. Πάμε να το απολαύσουμε τώρα.
1: Μοιραστείτε τη χαρά της Ιωάννας. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it. I need a

0: Εντάξει, θα δεις τον ίδιο ενθουσιασμό που είδα και εγώ για τη Μίση Έλιοτ όταν λες τον καιρό.
1: Ναι, ναι, αυτό τον ενθουσιασμό.
0: Τον ίδιο ενθουσιασμό θα
1: θέλω,
0: δεις.
1: Τον ίδιο ακριβώς.
0: Ναι, γιατί περίπεξες.
1: Δεν πειράζει, έχω τον DJ Άνθο, ο οποίος ενθουσιάζεται. Οπότε ξέρω πως περιμένει να δει τι θα γίνει με τον καιρό.
0: Παρακαλώ.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, αλλά βλέπω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα, σιγουρότατα. Εντάξει, κάποιοι άνεμοι είναι γύρω στα 5 μποφόρ. Εντάξει, καλά είναι. Ναι, ορκίζομαι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και 22 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα και χθες. Κάθε μέρα θα βλέπουμε και ένα βαθμό κάτω. Και
1: τσίκι,
0: ένα
1: τσίκι,
0: βαθμό κάτω.
1: Τσίκι, τσίκι.
0: Εσύ το έλεγες, βρε.
1: Τσίκι. Εγώ το έλεγα, ναι, αλλά είδες, δεν σε διακόψα να σου πω. Εγώ το έλεγα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο. Έθριο το βλέπω τον καιρό, αλλά από Κυριακή αρχίζει να έρχεται η συννεφιά και η μεμονωμένη βροχή και οι μεμονωμένες καταιγίδες. Και από την επόμενη εβδομάδα, σας το είπα χθες και επιβεβαιώνεται, ότι θα έχουμε μια βροχερή εβδομάδα, ειδικά από τα μέσα και μετά, από Τετάρτη και μετά. Θα έχουμε ίσως και καθημερινά βροχούλες.
0: Το θέλουμε το νεράκι. Εύχομαι να είμαστε έτοιμοι με τις κατάλληλες δομές, υποδομές, ανοδομές.
1: Και να πούμε ότι από την άλλη εβδομάδα ίσως δεν βλέπουμε πια τριαντάρια, Ιωάννα μου.
0: Πέφτει.
1: Και άνθο μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Χαίρεται,
1: ναι,
0: κι ο άλλος.
1: Χειμωνάκηδες! Ήρθε η ώρα για σούπες βελουτέ.
0: Α, σούπιτσα.
1: Ναι.
0: Εγώ τρώω και το καλοκαίρι, βέβαια, σούπες.
1: Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά.
0: Θέλω τώρα μια σούπα.
1: Τώρα θέλει μια κολοκυθόσουπα.
0: Πω, θα δώσω πολλές συνταγές φέτος.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Για σούπα.
1: Θα ενθουσιάζομαι όμως να σου πω. Ενθουσιάζομαι στις σούπες σου.
0: Ναι.
1: Μπορείς την Έλλη ότι να μην είναι.
0: Μετά πικρεύω, αφού με ξέρει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Κουέκι.
1: DJ Άνθος εδώ. Α, έχει έρθει και ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο λέει. Μισό λεπτάκι να το βρω, μην το ξεχάσω. Επειδή μάλλον αυτόν τον Φάνη από τις Σέρες τον ξέρω. Πείτε σας παρακαλώ καλημέρα και φιλάκια από τον Ντίνο τον παππού. Αν είναι αυτός που νομίζω θα καταλάβει.
0: Φάνη! Ποιος είναι ο παππούς?
1: Ο Ντίνος ο παππούς. Ο οποίος Φάνης λέει δεν μου στείλα τη διεύθυνση, Ιωάννα, για την
0: Πουγάτσα. Ναι, το ξέρω, μωρέ, τον πείραξα και.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, να στείλει όμως.
1: Είναι ικανός να στείλει άμα του στείλουμε διεύθυνση.
0: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν θέλουμε να τον βάλουμε σε κόπο. Τον πειράζουμε το Φάνη.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε διεύθυνση τώρα έτσι, να σε βάλουμε σε κόπο. Στο mixfm.com όμως, αν πα στο contact, υπάρχει ολοκληρωμένη διεύθυνσή μας.
0: Εκεί που λέει το Σουλίου 1, για να μην μπερδευτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνο.
1: Εκεί που λέει δεύτερος όροφος Σουλίου 1, Στρόβολος.
0: Ναι, και μετά, έτσι παραδίπλα, λίγο κάτω δεξιά, μπορείς να είναι το message στο studio. Όχι, πάνω είναι. Πού είναι, βρε?
1: Κάτω δεξιά.
0: Κάτω δεξιά, καλά το είπα.
1: Εκεί.
0: Και εκεί, Φάνη, μπορείς να γράψεις ένα Ιωάννης η γλυκιά σαν μπουγάτσα.
1: Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Αφήνω αυτό εδώ.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Give me five. Think fast. Talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Ο Ραδοσθένης μας χθες κέρδισε τη Στέλλα, η οποία έχει κερδίσει τη Μαρία.
2: Η οποία έχει κερδίσει.
1: Όχι.
2: Ναι, είχε κερδίσει δύο παίκτες. Δύο γύρους είχε κερδίσει. Και τώρα έρχεται εδώ Παρασκευάρα, ή όπως είπε ο ίδιος, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, για να αντιμετωπίσει το νέο παίκτη μας, τον Αντρέα. Καλημέρα και στους δύο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Είμαστε
1: έτοιμοι.
3: Πανέτοιμη.
2: Ωραία, διεκδικείτε, θυμίζουμε, από Bionic ένα εκπληκτικό δώρο HP ProBook Bundle συνολικής αξίας 799 ευρώ μαζί με backpack, με wireless mouse. Και τι πρέπει να κάνετε?
1: Τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ απλά. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε 5 πράγματα συγκεκριμένα που θα ζητάμε κάθε φορά. Ξεκινάμε με το Ροβοσθένη που κέρδισε χτες.
2: Ναι, και έχει προτεραιότητα. Αυτός που θα φτάσει πρώτος στους 3 γύρους, στις 3 νίκες, έχει κερδίσει αυτόματα και κλειδώνει τη θέση του για την επόμενη μέρα, για τη Δευτέρα δηλαδή, που θα ξαναπαίξουμε.
1: Ξεκινάμε, αγόρια.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Πάμε. Ροδοσθένης πρώτος. Σε αναλαμβάνει η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Ροδοσθένη μας, πες μας 5 πράγματα που έχουν κουμπιά.
3: Πουκάμισο, παντελόνι, ζακέτα, σακάκι, παντελόνι. Όχι, ξανά είπα το, παπούτσια.
2: Α, ήταν εκτός χρόνου. Ήταν εκτός χρόνου, Ροδοσθένη μου.
1: Πήγε το μυαλό σου μόνο στα ρούχα.
2: Μόνο στα ρούχα πήγε.
1: Έλειπε στο control, ναι. Το keyboard.
3: Ναι,
2: τόσα
3: ναι.
2: πολλά.
3: Keyboard,
2: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με τον Αντρέα τώρα. Αντρέα, μπορείς να έχεις προβάδισμα αν κερδίσεις, εντάξει?
4: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να μου πεις 5 πράγματα που μπορείς να χάσεις εύκολα.
4: Στυλό, καρφίτσα, βελόνα, παπούτσια, τηλέφωνο, remote control, τηλεκτρισιόν του κλιματιστικού.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Άστον, ήταν ωραίο, ήταν απολαυστικός.
2: Γενικά χάνεις πράγματα.
4: Είπα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ωραία, έχουμε μία νίκη λοιπόν για τον Αντρέα.
5: Εγώ έτοιμη να διακόψω και να πω καρφίτσα, βελόνα, το ίδιο, αλλά είπε πάρα πολλά, οπότε μια χαρά.
2: Ναι, εντάξει. Να, ήρθε η καρφίτσα, καταλάβατε. Ήρθε η καρφίτσα Ελληνολυμπίου να καρφώσει.
1: Εγώ στα παπούτσια πήγα λίγο. Μετά, βέβαια, θυμήθηκα ότι η κόρη μου που πάει τσοχόνιτα.
2: Ναι, παπούτσι, παπούτσι. Τα χάνουμε τα παπούτσια. Ναι.
1: Λοιπόν, έλα, Ροδοσθένη.
2: Ροδοσθένη, κανόνισε.
1: Συγκεντρωμένα, άκου καλά την ερώτηση, εντάξει. Εμπάνε ευκολούρα. Πες μου 5 τρόπους με τους οποίους μπορείς να απαντήσεις στο τηλέφωνο.
3: Καλημέρα, γεια σας. Τι κάνει, ποιος είναι, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Ναι.
2: Θέλω και άλλα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, Ροδοσθένη μου. 1-1 λοιπόν, 1-1. Και τώρα έρχεται ο Αντρέας, ο οποίος τώρα μπορεί να κλείσει αυτό το γύρο και με δεύτερη δική του νίκη.
1: Έτοιμος, Αντρέα, Αντρέα μου, πάμε. Πες μου 5 πράγματα που μπορεί να σε ξυπνήσουν.
4: Το κινητό, τα παιδιά, ο θόρυβος του γείτονα, το ρολόι των ψηφιακών, ξυπνητήρι, κουδούνι.
2: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αλλά από εσάς που λέτε παραπάνω.
2: Ναι, είναι τέλειο. Έλενα, νομίζω πρέπει να ανεβάσουμε τις λέξεις. Νομίζω, τι λες, θα τις δυσκολέψουμε.
1: Ναι, μετά να μουρμουράσω ότι είμαστε καλό χρόνο, ρε Πλατωνά.
2: Λοιπόν, πόσο είμαστε τώρα? 2 νίκες έχει ο Αντρέας.
1: Και μία Ροδοσθένης.
2: Λοιπόν, Ροδοσθένη, ξεκινάει καινούργιος γύρος. Δεν γίνεται να χάσει πόντο τώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πες μου 5 πράγματα που μυρίζουν ωραία.
3: Άρωμα, σαπούνι, σαμπουάν, shower gel, αρωματικό χώρο, κολόνια.
1: Μπράβο. Ευτυχώς είπες στην κολόνια, γιατί είναι να πεταχτεί Ολυμπίου, ότι το shower gel με το σαπούνι, παρόλο που δεν είναι τα ίδια, μοιάζουν. Α, Έλενα.
2: Έτοιμη ήταν.
1: Χούμερ μου.
2: Έτοιμη, τι νιώσαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
1: Α, είναι πολύ κρίσιμος ο πόντος τώρα.
2: Αν κερδίσει ο Αντρέας στο κλείσιμο αυτού του γύρου, έχει 3 νίκες.
1: Και κερδίζει το γύρο, ναι.
2: Αν δεν κερδίσει, θα πάμε στον επόμενο γύρο. Είμαστε έτοιμοι? Αντρέα, βάλε τα δυνατά σου, γιατί μπορεί να είσαι ο νικητής σημερινής ημέρας. Πολύ προσοχή.
1: Πες μου. Πες μου 5 πράγματα που μπορείς να κάνεις ενώ περιμένει σε μια ουρά.
4: Να παίξω με το κινητό, να μιλήσω με τον πίσω. Να ανοίξω το πορτοφόλι μου, να δω πόσα χρήματα έχω μέσα.
2: Να διαβάσω τι να γίνει.
1: Τέλος χρόνου.
2: Δεν πρόλαβες.
1: Ναι. Φιλότιμη προσπάθεια και δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Τώρα,
2: δεν έχει τελειώσει τίποτα
1: άκου,
2: ακόμα.
1: Ανδρέα, να παίξει τώρα ο Ρεβοσθένης. Αν το βρει, πιάνει το γύρο.
2: Αν όχι, πάμε πάλι σε σένα. Οπότε τώρα, Ρεβοσθένη, εσύ πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ γρηγοράδα. Εντάξει, πάμε.
1: Ρεβοσθένη, πες μου πέντε πράγματα που έχουν ρόδες.
3: Αυτοκίνητο, ποδήλατο, μοτόρα, τρακτόρ, τρέιλερ.
2: Τέλεια και έχουμε νικητή για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ροδοσθένης.
3: Έτσι, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μπέλη, και ωραία ημέρα.
2: Παρότι ο Ανδρέας είναι εξαιρετικός παίκτης, μπράβο Ανδρέα.
1: Και Ανδρέα,
2: θα σου προτείναμε να ξαναπαίξεις, γιατί είσαι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Το χάσαμε λίγο εκεί στην ουρά.
1: Ξέρετε τι παρατήρησα σε αυτούς τους γύρους και με τους καλούς τους παίκτες?
2: Τι?
1: Επειδή όταν οι απαντήσεις είναι περιγραφικές,
2: ναι,
1: δηλαδή ανοίγω το πορτοφόλι μου για να δω αν έχω χρήματα μέσα. Χάθηκε ο χρόνος.
2: Ναι.
1: Ανοίγω το πορτοφόλι μου.
2: Ναι. Θέλει πιο συνοπτικά.
1: Ναι, Ανδρέα, σκέφτηκε το πολλά έξυπνα.
2: Ένα πολύ ωραίο τύπο από την Ιωάννα Λαμπροπούλου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε
1: σήμερα
2: μαζί με τους παίκτες μας.
1: Εγώ παίζω με τους παίκτες, παίζει με εντύχη σου σήμερα.
2: Τη Δευτέρα. Μα λέω καλά λόγια, ρε παιδιά. Είπα κάτι. Λέω καλά λόγια. Τη Δευτέρα, Ροδοσθένης, με κάποιον νέο παίκτη, στέλνετε Give Me 5 στο Viber 9931-0031.
1: Ανδρέα μας, ναι, θα χαρούμε να ξαναστείλεις.
2: Φυσικά. Τα φιλιά μας.
4: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα,
1: Σαββατοκυριακό.
2: Επίσης και στην Έλενα Ολυμπίου που θα έχουμε και σε λίγο, γιατί είναι και πάλι.

0: Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
0: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: στέλνετε και τα μηνύματα και καλημέρες και αφιερώσεις σας. Και πλέον θέλω απλά να σου πω κάτι.
1: Ναι, πες μου.
0: Χωρίς να το συζητήσουμε, να ρίξω αυτή την πληροφορία.
1: Για πες.
0: Εμείς οι millennials,
1: ναι,
0: είμαστε η πιο μορφωμένη γενιά μέχρι σήμερα. Ήθελα να το πω. Να μας, ναι, δώσω λίγα credits.
1: Ναι, επιβεβαιώνω ότι είμαι.
0: Έτσι. Είμαι.
1: Ναι.
0: Και έρχονται και αφιερώσεις και στο site.
1: Τι ωραία.
0: Ότι μπορεί να βλέπετε και ζωντανά τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο.
1: Και να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατευθείαν μέσα στο στούντιο.
0: Να δείτε τον DJ Anto που μιξάρει ασταμάτητα και μας ανεβάζει τη διάθεση.
1: Και η Ευτυχία λέει καλημέρα, κάτι σε Beyoncé, η Ριάννα, η Drake. Για την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, Ανθώνη, έχεις παραπονό. Αφήκε σου τεράστια ανελευθερία, ναι, οι φίλοι μας.
1: Σου έδωσε εδώ πέρα,
0: ναι,
1: πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Μείνεις αχάριστος. Καλημερούδια, τι διάθεση είναι αυτή σήμερα, λέει η Άντρια. Μας φτιάξατε την ημέρα. Αν δείτε μια τρελή που χορεύει μόνη στο αυτοκίνητο, εγώ είμαι.
0: Σας αγαπάμε, Άντρια, λίγο παραπάνω. Εσάς που χορεύετε μες στα μάξι, σας αγαπάμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, Πλάτωνα μου,
1: ναι,
0: είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα.
1: Ναι.
0: Να πληρώσουμε ιδιαίτερα σε λίγο.
1: Ω, βέβαια, έχουμε ιδιαίτερα, παιδιά, μεγάλο τελικό σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί θα παίξει ωραίος αγώνας τώρα. Καλημερούδια από στους αφιερωμένο σε όλους τους millennials, λέει ο Κυριάκος.
0: Ναι, και λέει ότι είμαστε και ξέρουμε να διασκεδάζουμε, θα προσθέσω. Και έγραψα του yes και το σίγμα είναι τελικό. Και τώρα ενοχλείμαι.
1: Κάντο edit, κάτσε να κάνω
0: το
1: edit.
0: Κάμω, έκαμα τώρα, έβαλα αστερά. Όχι, αστεράκι και το σίγμα το τελικό.
1: Το θέλεις, εντάξει, πολύ ωραία φαίνεται.
0: Ναι ρε, διαφάνεια ρε.
1: Ρέα. Το είπα έτσι γιατί νόμιζα είναι ρία. Ρέα, καλημέρα από το όμορφο Κίτη. Στο όμορφο Κίτη, τα φιλιά μας ανεβάζετε. 80s baby is here.
0: Έτσι.
1: Θα ακούσουμε και 80s. Εδώ ο DJ Άνθος έχει ωραία διάθεση.
0: Πλάτωνα μου, είσαι η χαρά των DJ.
1: Δεν είμαι.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: All the hits.
1: I love this.
2: Mix FM. And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

0: Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε στον αέρα τη Γιώτα και την Ελένη που θα διεκδικήσουν.
1: Καλημέρα, κορίτσια! Θα διεκδικήσουν.
2: Καλημέρα.
0: Να πληρώσουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών τους για αυτό το μήνα.
1: Ο μεγάλος τελικός είναι εδώ, Γιώτα και Ελένη. Γεια σας.
0: Ο πρώτος μεγάλος τελικός, παιδιά, γιατί κάθε μήνα θα πληρώνουμε ιδιαίτερα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Γιώτα, 230 ευρώ
2: εδώ
1: το μήνα.
2: Είμαι.
1: Σωστά, 230 ευρώ.
2: Ναι.
1: Και η Ελένη, γεια σου Ελένη, 295 ευρώ.
3: Καλημέρα, σωστά.
1: Καλημέρα. Ήρθε η ώρα του μεγάλου τελικού, παιδιά. Ήρθε η ώρα και το παιχνίδι μας έχει ως εξής. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Εμείς θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Εσείς πρέπει να απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις. Όποια κάνει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, κερδίζει. Όμως. Το όμως θα το πει ο Άννα Λαμπροπούλου.
0: Όμως, κορίτσια. Αν δεν ξέρετε κάτι, πρέπει να πείτε πάσο. Γιατί σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, σταματάει ο χρόνος. Και ό,τι κάνατε, κάνετε.
1: Ναι. Δηλαδή, αν στην 7η ερώτηση κάνετε λάθος και δεν πείτε πάσο και πείτε μια απάντηση που δεν είστε σίγουροι, τελειώνει ο χρόνος και μένετε με ό,τι έχετε κάνει μέχρι εκεί.
0: Ενώ με το πάσο προχωρούμε. Mm-hmm. Οπότε, αν σε κάποιες περιπτώσεις νιώθετε ότι πρέπει να μαντέψετε, σκεφτείτε το αν θα είστε τολμηρές.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν θέλει πολύ ρίσκο.
2: Okay.
1: Θέλει γρηγοράδα.
0: Συγκέντρωση. Ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Και πάμε να περάσουμε καλά.
1: Και δουλέψτε λίγο με το πάσο. Με το πάσο σας. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Θα έλεγες δουλέψτε λίγο με τον εαυτό σας. Με το μέσα σας.
1: Δουλέψτε με τα μέσα σας.
0: Λοιπόν, αν υπομονούμε.
1: Πρώτη ξεκινάει η Γιώτα, όπως μας έχει αναφέρει η Έλενα Ολυμπίου, που έχουμε στη γραμμή μας και είναι η διαιτητής μας. Η αγαπημένη διαιτητής. Και.
4: Καλημέρα.
1: Να τη φωνούλα.
4: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, φυσικά. Ό,τι θέλεις.
4: Ότι με κάθε παίχτη που βγαίνει στον αέρα, έχω το ίδιο άγχος, λες και παίζω εγώ, να ξέρεις.
0: Εμείς να δεις.
1: Ναι. Να δεις. Αλλά πάμε τώρα, παιδιά, γιατί είναι η ώρα του μεγάλου τελικού.
0: Λοιπόν,
1: και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Η Γιώτα παίζει πρώτη. Mm-hmm. Γιώτα μου,
2: ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ο χρόνος θα ξεκινήσει με το που τελειώσει, την πρώτη ερώτηση η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν.
0: Το πεπερώνι. Ναι. Το βρίσκουμε συνήθως πάνω σε τι?
2: Πίτσα.
0: Σε ποια συχνότητα ακούγεται ο Mix FM? Έλα.
2: Τραπέζα.
0: Σε ποια συχνότητα ακούγεται ο Mix FM?
2: Πάσο.
0: Τι σημαίνει το φι στο ΦΠΑ?
2: Πάσο.
0: Αν είμαι στο Κολοσσέο, σε ποια πόλη βρίσκομαι?
2: Ρώμη.
0: Πόσο κάνει 7 επί 9?
2: Πάσο.
0: Ποιο είναι το βασικό υλικό για το γουακαμόλε?
2: Από κάτω.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο, το 1/2 ή το 1/4?
2: Το 1/4.
0: Ποιο μέρος του σώματος έχει ήριδα και κόρη?
2: Πάσο.
0: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη?
2: Πάσο.
0: Πόσες μοίρες είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου?
2: Πάσο.
1: Τέλος χρόνου και θέλω λιγάκι.
2: Δεν ακούω καλά, δεν
1: ξέρω. Η διαιτητής μας να μας πει.
0: Δεν ακούει καλά, λέει. Τι κάνουμε σε αυτήν
4: την περίπτωση? Δώσαμε τρεις σωστές απαντήσεις.
1: Το 1/2
4: ήταν μεγαλύτερο από το 1/4. Ναι. Οπότε μέχρι το αβοκάτο κρατάμε. Έτσι κι αλλιώς οι επόμενες ερωτήσεις είναι άκυρες.
1: Άρα έχουμε τρεις σωστές σύνολο.
2: Okay,
1: τρεις σωστές. Ωραία, πάμε στην Ελένη μας.
2: Δεν πειράζει.
0: Περίμενε, να δούμε.
1: Ναι. Όχι, περιμένετε, παιδιά. Έχουμε την Ελένη εδώ. Ελένη! Με τον ίδιο τρόπο.
5: Καλημέρα.
1: Με τον ίδιο τρόπο παίζεις και εσύ. Αυτό που έκανε η Γιώτα είναι πάρα πολύ ωραίο με το πάσο. Λίγο πιο γρήγορα, ίσως. Δεν ξέρω. Θέλουμε, αν δεν είσαι σίγουρη. Και πάμε να δούμε τι θα κάνεις και εσύ, Ελένη. Είμαστε έτοιμοι.
5: Λίγο πιο δυνατά να μιλάτε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και εφόσον είσαι έτοιμη, ξεκινάμε με τις δικές σου ερωτήσεις. Έτοιμη. Ναι. Πάμε. Το φετουτσίνι είναι είδος...
5: μακαρονιών.
1: Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
5: Πάσο.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή που κάνουν η Έλενα Ολυμπίου και ο Άρης Κυπριανού?
5: Πας.
1: Τι σημαίνει το ύψιλον στη λέξη γεσί?
5: Πας.
1: Αν είμαι στο Λούβρο, σε ποια πόλη βρίσκομαι?
5: Τι... Πας.
1: Πόσο κάνει 8 επί 8?
5: 64.
1: Το χούμους φτιάχνεται κυρίως από ποιο όσπριο?
5: Το ποιο?
1: Το χούμους.
5: Ρεβίθια.
1: Ποιος πλανήτης είναι γνωστός ως κόκκινος πλανήτης?
5: Πας.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του ακριβώς? Μέσα στην κόψη του χρόνου, στη λήξη
0: ήταν
1: του χρόνου.
0: Ήταν
1: στην
0: ουρά.
1: Θα μας πει η Έλληνα Ολυμπίου, θα μας πει η διαιτητής μας. Δεν ξέρω.
0: Επειδή εδώ, η Έλληνα Ολυμπίου μας. Δεν μετράει.
4: Παιδιά, ήταν στην ουρά. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αλλά
4: ευτυχώς θα μπορούσαμε να πούμε για τη Γιώτα, διότι και οι δύο βρήκανε από τρεις σωστές απαντήσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ξαφνικό θάνατο για να δούμε ποια θα διεκδικήσει τα ιδιαίτερα του μήνα.
1: Ωραία. Άλλο ένα λεπτό λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε στη γραμμή, κορίτσια. DJ Άνθος, παίξε λίγο έτσι μουσικούλα να χαλαρώσουμε και πάμε για τον τελικό, τον ξαφνικό θάνατο.

0: obsessed with me.
1: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρόβα.
2: Πολύ ωραία πρόβα
1: το
2: ήταν αυτή.
1: Το προηγούμενο είναι τα λαστακανονίσατε ρε μασκαρουές. Και τώρα πάμε στον ξαφνικό θάνατο. Πάμε να παίξουμε από την αρχή.
2: Ναι, και πρώτα πάμε στη Γιώτα μας. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιώτα.
3: Εδώ είμαι. Εδώ
1: πάμε
3: είμαι.
1: Μια εισπνοή.
2: Ναι.
1: Εκπνοή.
2: Και φύγαμε.
1: Και ποιο ζώο πρωταγωνιστεί στην ταινία Finding Nemo.
3: Πάσω.
1: Τι σημαίνει το πρώτο W στο www?
3: Πάσω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος?
3: Γη.
2: Πάτα πάσο κι εσύ, πάτα πάσο. Δεν είναι η γη. Σταματάμε το χρονόμετρο και πηγαίνουμε.
1: Άντε, ρε,
2: στην Ελένη.
1: Εμπειράζει. Για
2: Ελένη.
1: Να δούμε.
2: Ελένη, το ίδιο και για σένα. Πάμε.
1: Δεν πειράζει, αγαπητοί μου, εννοείται.
2: Πάμε. Θέλουμε τουλάχιστον δύο σωστές απαντήσεις. Τρεις απαντήσεις, εντάξει, για να κερδίσεις. Γιατί έχουμε. Είχαμε δύο. Είχαμε δύο. Όχι, πάσο είχαμε. Α, δηλαδή και με μία σωστή απάντηση κερδίζουμε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Φύγαμε. Έτοιμη, Ελένη.
3: Έτοιμη.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.
3: Πάς.
2: Με ποιο όργανο του σώματος ακούμε.
3: Με τα αυτιά.
2: Θα το συνεχίσω.
1: Τι είπε.
2: Αυτιά.
1: Αυτιά.
2: Ναι, είναι τα αυτιά.
1: Κέρδισε!
2: Ακούσαμε καλά. Άντε παιδιά πάμε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
3: Δεν
1: πειράζει, συγχαρητήρια!
3: Συγχαρητήρια!
1: Κλείστε τους πανηγυρισμούς τώρα!
2: Ναι, κλείνω τους πανηγυρισμούς!
1: Κλείστε τους πανηγυρισμούς να ακούσουμε τις κορούβες που...
2: Ναι!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
6: Give me 5.
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: DJ Άνθος έβασε ρέστα και αυτή την Παρασκευή την έκανε χαρούμενη.
1: Ένα μήνυμα έχει στείλει η Σοφία να ζήσουμε αγάπη μου Βασίλη μου για την επέτειο γάμου μας. Τι ωραία, σίγουρα το θυμήθηκε και ο Βασίλης, έτσι Βασίλη.
0: Σίγουρα, σίγουρα να ζήσετε παιδιά, πώς θα το γιορτάσετε, χαλαρά.
1: Ο DJ Άνθος είναι από τους καλύτερους DJ, λέει ο Ανδρέας.
0: Είναι, ναι.
1: Και ξέρω το παιδί, χαιρετίσματα πολλά. Για τα δικά του έχεις, Ανδρέα μας.
0: Κάποιος σε ξέρει καλά, Άνθο. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι.
0: Και Give Me Five παίξαμε. Και είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα και καινούριο γύρο. Ήταν η πρώτη φορά που πληρώσαμε το μήνα για τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Και συνεχίζουμε εννοείται από τη Δευτέρα. Ξανά μπαίνουμε στο παιχνίδι.
1: Κάποιες μέρες, Ιωάννα Λαμπροπούλου, θες ρομάντζο. Άλλες δράση. Και κάποιες απλώς θέλεις να αράξεις και να γελάσεις. Με το Movies and More της Citavision έχεις πάνω από 800 ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά για κάθε διάθεση. Γιατί όταν η Citavision παίζει τα ψυχαγωγικά, η ψυχαγωγία είναι ακριβώς όπως τη θες.
0: Αυτό ακριβώς. Bean Bar, ευχαριστούμε για τις καφεδάρες μας. Και μέχρι τέλος του μήνα στηρίζουμε και το Καραϊσκάκι ο Ίδρυμα και το φανταστικό του έργο. Πίνοντας Recovery Soul.
1: Έτσι και. Τι ήταν αυτό?
0: Άντε ρε Πλάτων, δεν το κάνεις καλά ρε αγάπη.
1: Μάρσαρα γι' αυτό, Μάρσαρα.
0: Εμπιώσαν.
1: Αυτό ήταν ένα από τα Jeep Avenger που διεκδικείται γεμίζοντας σε πρατήρια Shell και χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus App. Εμείς φεύγουμε, η Κάλε Ελευθερίου είναι εδώ και θα τα πούμε και μία η ώρα με την Ευελίνα Γεωργιάδου στο Unifest by Student Life στο TEPAC.
0: Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας
1: και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week, four to the floor. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωση και πρόληψη για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, τι ωραία που είναι Παρασκευή. Θα ήθελα να κάνω μαθήματα DJing. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή να παίζει live μουσική εδώ, DJ μέσα στο στούτιο, 3 ώρες το πρωί και να μπαίνω εγώ και να μην έχω ζωντανά εδώ DJ. Θέλω εγώ. Και επειδή δεν θέλω να πιέσω κανένα να το κάνει, θα μάθω εγώ να παίζω μουσική και θα παίζω και μουσική και θα μιλάω και στο μικρόφωνο. Πώς ξυπνήσατε σήμερα? Πώς είμαστε? Εγώ είμαι 3 doors down. Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαζί μας είναι και η Epic.

μέσα στο στούντιο του Mix FM έχουμε ένα, δύο puffs. Αυτά τα beanbags, πώς λέγονται. Λοιπόν και... όταν είσαι κάποιας ηλικίας, κάποιες καρέκλες πρέπει να έχουν όριο ηλικίας βασικά. Κάποιοι τόποι που κάθεσαι πρέπει να έχουν όριο ηλικίας. That's what she said. Λοιπόν, δύο beanbags είναι εδώ μέσα στο στούντιο και δεν μπορώ να σηκωθώ από όταν κάτσω. That's what she said. Χρειάστηκα τη βοήθεια της Ιωάννης Λαμπροπούλου. Δεν πιστεύετε ότι τα beanbags είναι για να κάθεσαι από ηλικία 1 μέχρι 30. Μέχρι εκεί. Δεν μπορείς αλλιώς. Μετά τα 30 δεν μπορείς να σηκωθείς τόσο εύκολα από το πάτωμα. Και αν εσείς σηκώνεστε, δηλαδή στείλτε μου μήνυμα στο 31-31, σηκώ λοιπόν.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

You Move Like an Animal. Και είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 11 και μαζί μας είναι και η Epic που τα έχει όλα σε ένα. Έχει και ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα σε ένα. Θα σου πω. 5 GBPS Fiber Internet για το σπίτι σου, με Wi-Fi Booster, με 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και το ωραίο είναι ότι έρχονται και με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, με κάθε νέα σύνδεση Epic One θα πάρεις δώρο και ένα τάμπλετ. Γιατί έτσι. Γιατί ο Σεπτέμβρης είναι κατάθλιψη και θέλουμε να σας κάνουμε δώρο γι' αυτό.

0: πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. We don't talk anymore. Πιστεύω πραγματικά ότι ο Charlie Puth είναι καλή τεχνάρα. Ακολουθήστε τον στο Instagram να δείτε τι ανεβάζει, τα βιντεάκια που ανεβάζει, αν είστε λάτρης της μουσικής. Αν σας αρέσει την λίγο να μαθαίνετε λίγο πιο τη θεωρία σε κάποια πράγματα, την εξηγεί πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εξωγήινος, δεν είναι normal ο Charlie Puth. Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny, έτσι να φτιάξει λίγο η διάθεση.
1: Nueva York!
0: Nueva York! Πόσο σεξι!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

Mr. Know It All. Με ειρωνικό ύφος αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους άντρες. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί λέει Mr. Know It All. Εντάξει, μην το πάρετε προσωπικά. Θέλω να σας πω όμως ότι αν είστε σε μια φάση που είστε λίγο, θέλετε λίγο extra boost μέσα στην ημέρα, ξέρετε τι χρειάζεστε, καφέ χρειάζεστε, καφέ από τα Coffee Berry, και επιλέγεις το αγαπημένο σου ρόφημα μέσα από 5 μοναδικά single origin blends. Είναι τα Coffee Berry και σου δίνουν και γεύση και άρωμα και χαρακτήρα όλα. Premium είναι ένα blend πολύ γλυκόπιωτο και ισορροπημένο. Flavor blend που συνδυάζει αράμπικα και ρομπούστα. Και για πιο δυνατή εμπειρία, αυτή που θέλω εγώ, θα μπορείς να δοκιμάσεις και το decaf. Αλλά είναι απολαυστικός και 100% αράμπικο. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Coffee Berry. Και αν δεν θέλεις, πάρε χυμό. Πάρε σμούθι, πάρε τσάι, ξέρω εγώ.

Όταν βγήκε αυτό το τραγούδι. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Αν μπαίνουν όλοι μέσα στο στούντιο, να κάνω εκπομπή. Όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, πόσο hype. Λοιπόν, αν ψάχνετε μία αφορμή να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα, θα σας πω 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου. Θα είμαστε στο Oktoberfest Extravaganza στο City of Dreams, Mediterranean. Και θα έχει έτσι πολύ ατμόσφαιρα και ρυθμό από Βαβαρία, με live μουσική, παραδοσιακές βαβαρικές γεύσεις και μια μοναδική γιορτινή εμπειρία που θα μας περιμένουν αυτό το τρίμερο, που είναι γεμάτο διασκέδαση, κέφι και αξέχαστες στιγμές. Να σας πω ότι αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα μπείτε στο cityofdreamsmet.com.cy αλλά και στο Instagram βρείτε τους. Αυτή είναι η Αριάννα.

Διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματος για να πω μια πολύ special καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα με τη μάμα της μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης να πω ταυτόχρονα και είναι η μάνα μου μέσα στο αυτοκίνητο και επειδή ακούει να κατεβάσει τα μούτρα της, καλημέρα μάμα και από το ραδιόφωνο. Θέλετε να κάνετε αφιερώσεις, δεν κάνω συνήθως, αλλά αφού το άρχισα σήμερα έχουμε ένα μισάωρο, θα παίξουμε λίγο με αφιερώσεις της λέμε στο 31-31. Στην Όλγα και τη μάμα της αφιερώνουν το επόμενο κομμάτι. One task at a time, one hit after another. This is Mix at Work.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
3: Ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

σιγά σιγά όταν θελήσει θα φθινοποριάσει και θα πρέπει να πλύνουμε όλα τα μπουφάν ή τα quilts, τα παπλώματα κτλ. Σου έχω κόλπο για να μην το βάλεις μέσα στο πλυντήριο και να το βγάλεις ένα είναι νιανιά. Θα σου πω τι θα κάνεις. Όποιος χρειάζεται να πλύνει ένα πουπουλένιο μπουφάν, ξέρω εγώ, ξέρω ότι θα απογοητεύεστε, υπάρχει ένας τρόπος να βάλεις μέσα στο ένα μπαλάκι του τένις. Δεν ξέρω που θα το βρεις, δεν ξέρω που βρίσκεις το μπαλάκι του τένις, αλλά θα πάρεις μία απλή κίνηση αυτή, το ρίχνεις μέσα το μπαλάκι του τένις.

και βοηθάει για το στέγνωμα. Καθώς περιστρέφονται, λέει, βοηθά να διαχωρίζει το γέμισμα και να επανέρχεται ο όγκος του μπουφανανιού. Πολλά σωστά τα ελληνικά μου, σιωπάντε. Λοιπόν, ελέγχετε την ετικέτα πάνω σε αυτό που είναι να πλύνετε, το βάζετε στο πλυντήριο και αν μπαίνει στο στεγνοτήριο συμβαίνει αυτό. Αν στριμώχνετε δεν θα πληθεί και δεν θα στεγνώσει ούτε καλά. Θα το ρίξεις μέσα και θα βάλεις ένα μπαλάκι.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνομαι για τελευταία ημέρα το 4 to the floor, το hot track της εβδομάδας. Σας αφήνω, ελπίζω να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα εδώ στις 10. Φιλιά πολλά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me 5!
7: Give me 5!
5: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα Lunchbox Παρασκευή. Σήμερα η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας και είναι και η τελευταία Παρασκευή του μήνα, αφού την ερχόμενη εβδομάδα αποχαιρετάμε το Σεπτέμβριο. Ένας μήνας ο οποίος για πολλούς φάνηκε μεγάλος, για εμένα μου φάνηκε ένας normal μήνας επιστροφής στη ρουτίνα. Ήταν λίγο δύσκολη, δεν λέω, αυτή η μεταβατική περίοδος, αλλά είναι και αυτή η ρουτίνα ωραία, όμορφη. Τι θέλουμε τη ρουτίνα στη ζωή μας? Όπως και να έχει, το ξέρω ότι αυτή η συζήτηση δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί είστε κι εσείς που θέλετε να με βρίσετε που λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά είμαι κι εγώ που μου αρέσει πλέον η ρουτίνα μου. Τι να κάνω? Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με Φούτη. Και σήμερα, όπου μπορείς να βρεις ό,τι τραβάει ψυχή σου, ό,τι τραβάει το στομάχι σου, φτάνει να ανοίξεις την εφαρμογή.

επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και μπορεί να μην έχετε πολλά προγραμματισμένα πράγματα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, 5 συγκεκριμένα, τα οποία κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι η κατάλληλη μέρα για να σας πω ποια είναι αυτά τα 5 για να είσαστε σε μια ευτυχισμένη σχέση. Ψηφιακή αποτοξίνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήνουμε τα κινητά για αρκετή ώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν τα χρειαζόμαστε, λέμε ότι δεν δουλεύουμε, λέμε ότι θα χαλαρώσουμε και βάζουμε τα κινητά σε μια γωνίτσα και επιλέγουμε παράλληλους προσωπικούς χρόνους. Να απολαύσουμε ένα καφέ, να απολαύσουμε μια ταινία, γενικά να κάνουμε πράγματα μαζί με τον σύντροφό μας. Μικρές τελετουργίες και προγραμματισμένη οικειότητα, όπως είναι για παράδειγμα τα ψώνια για το σπίτι. Μπορείτε να πάτε μαζί στην υπεραγορά, που ενδεχομένως πολλοί να το κάνουν Σάββατο. Η θεραπευτική δύναμη του χιούμορ και του παιχνιδιού. Μπορείτε να παίξετε κάποια έτσι επιτραπέζια παιχνίδια, να αφήσετε πίσω τη σοβαρότητα και να βάλετε στη ζωή σας κάποιο παιχνίδι που μπορεί να σας αρέσει και τους δύο. Αυτά από μόνα τους γεμίζουν κατευθείαν το Σαββατοκύριακο.

το JCC Smart και η Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πληρώνεις με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και έτσι πολύ απλά μπαίνεις στην κλήρωση γιατί έχουμε 30 νικητές που κερδίζουν μεγάλης αξίας smartphone. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος, το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Έρχεται ξανά το φεστιβάλ που έχετε αγαπήσει με στην Πόλη Φέστιβάλ 10 και 11 Οκτωβρίου. Δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πόλης με δροσερά κοκτέιλ, μοναδικές street food επιλογές και χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Το Σάββατο έχουμε The Throwback Party με Zeros και Tens, όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Greek Edition, ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.

Θα σας αποχαιρετήσω πιο γρήγορα και σήμερα, γιατί έχουμε και σήμερα UniFest στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Οπότε είμαστε εκεί από τη 1 μέχρι τις 3. Αν είστε φοιτητές της Λεμεσού και θέλετε να γνωρίσετε κόσμο, να πάρετε δώρα και να κερδίσετε προσφορές, τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο UniFest στο ΤΕΠΑΚ. Θα έχουμε εκεί και τον Mix FM με την καλύτερη ξένη μουσική, όπως και κάθε χρονιά και σε κάθε σταθμό. Και εννοείται μπορείτε να μπείτε και στο Student Live για να δείτε πού θα είναι και πότε ο επόμενος σταθμός. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, την ίδια ώρα, σε 2 μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: Unifest 2026, Mix FM, εδώ είμαστε με Ευελίνα Γεωργιάδου. Το πρώτο μας link.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Α, θα περάσει πάρα πολύ καλά.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που είναι το πρώτο μου live link σε Unifest.
0: Και μαζί μου.
1: Και μαζί σου, ναι.
0: Μπράβο,
1: πρώτο
0: και στο
1: Unifest. Είναι το Unifest.
0: Σου έτυχαν δύο χαρές μαζί, Ευελίνα μου, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σπουδαίο το Unifest. Κάθε χρόνο το Student Life κάνει κάτι μοναδικό. Ένα υπέροχο καλωσόρισμα σε όλους τους φοιτητές, είτε είναι πρωτοετής, είτε δευτεροετής. Και έχω χάρισμα. Μπορώ να κρίνω ποιος είναι πρωτοετής και ποιος δευτεροετής. Περίμενα να δεις. Χωρίς να βλέπω. Αχ, συγγνώμη, γεια σας. Αυτός είναι δευτεροετής, σωστός. Τριτοετής.
1: Έχασες.
0: Πρωτοετής. Κοντά έπεσα.
1: Θα πας πολύ καλά.
0: Δευτεροετής. Τι. Πρώτο, είναι η ζέστη, είναι ο ήλιος, είναι ο ήλιος. Θα το βρω όμως.
1: Ναι, περιμένουμε να το βρεις. Ναι. Είμαστε εδώ στο ΤΕΠΑΚ και να σου πω ότι εγώ όταν ήμουν φοιτητρία σε παίρνω πολύ πίσω, πριν δύο χρόνια περίπου.
0: Πριν δύο χρόνια σου φοιτητρία.
1: Ναι.
0: Πώς δεν σε πέτυχα, εγώ πριν πέντε. Μάλλον στην αλλαγή πάνω.
1: Ναι, μάλλον. Ναι. Ήταν αυτό που περίμενα περισσότερο όταν άρχιζε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, το Unifest.
0: Α, θέλω να μου τα πεις αυτά. Θέλω
1: θα
0: να
1: σου
0: μου
1: τα πω.
0: Πώς αισθανόσουν όταν ερχόταν ο Mix FM στο πανεπιστήμιο το δικό σου και μας άκουγες από κάτω.
1: Θα σου τα πω όλα στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες έτσι ραδιοφωνικά.
0: Ο Mr. Unknown παίζει και για μας εδώ και για εσάς στον Mix FM. Παίζει για μας τις μοναδικότερες επιτυχίες του, μιξαρισμένες μία προς μία για όλους τους φοιτητές. Αφιερωμένο όλο το setlist του Mr. Unknown. Και βεβαίως είμαστε στο ΤΕΠΑΚ και θα σας περιμένουμε μία με τρεις live link από το Mix FM.

0: Unifest 2026 by Student Life εδώ με Ευελίνα Γεωργιάδου και θέλω να μου πεις τις πρώτες εντυπώσεις από εδώ, από το Unifest, τη σημερινή μας στάση στο ΤΕΠΑΚ, δεύτερη μέρα.
1: Δεύτερη μέρα εδώ στο ΤΕΠΑΚ και Πλάτωνα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θέλω να πάω να παίξω όλα τα παιχνίδια, να κερδίσω δώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ένα παιχνίδι μνήμης είδα, που δεν τα πάω πολύ καλά με τη μνήμη.
0: Α, δεν τα πας καλά με τη μνήμη,
1: όχι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Κι εγώ, αλλά είμαι οπτικός τύπος. Οπότε, αν μου πεις κάτι τώρα, δεν θα το θυμηθώ μετά από 2-3 μέρες. Αλλά αν μου το δείξεις, ναι, θα το θυμηθώ. Και έχει και τέτοιο παιχνίδι που γυρίζουν οι κάρτες και τις θυμάσαι και μετά πρέπει να τις ταιριάξεις.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα και αυτό που θυμάμαι και από τότε που ήμουν εγώ φοιτήτρια και έρχεται το Unifest είναι ότι ό,τι και να γίνει δεν φεύγεις με άδεια χέρια από εδώ.
0: Όχι, δεν φεύγεις με άδεια χέρια, γι' αυτό να έχετε μαζί σας μία backpack, μία τσαντούλα, κάτι για να βάλετε όλα αυτά που θα μαζέψετε, γιατί τα αγαπημένα σας brands είναι εδώ και έχουν πάρα πολλές εκπλήξεις για εσάς. Και θέλω τώρα να μου πεις.
1: Ναι.
0: Τι ένιωθες εσύ όταν ερχόταν το Unifest στο δικό σου πανεπιστήμιο?
1: Ήταν έτσι αυτός ο ενθουσιασμός του τι δεν ήξερες τι να περιμένεις κάθε χρονιά, γιατί κάθε χρονιά έκαναν το βήμα παραπάνω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς και έχει μεγαλώσει τόσο το Unifest που να βλέπεις και εδώ στο ΤΕΠΑΚ 2 μέρες για να προλάβουν να έρθουν όλοι οι φοιτητές και όλα τα αγαπημένα τους brand βεβαίως.
1: Σίγουρα δεν μένει κανένας παραπονούμενος από το Unifest και από όλα τα πράγματα που έχει να κερδίσει. Και θα κάνουμε έτσι το γύρο μας.
0: Και βέβαια θα κάνουμε τώρα εμείς τη βόλτα μας, θα πάμε να παίξουμε λίγο. Αλλά όσο μεγαλώνει το Unifest, άλλο τόσο και εμείς θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερα. Γι' αυτό και σας φέραμε σήμερα τον ένα και μοναδικό Mr. Unknown, ο οποίος παίζει για μας ασταμάτητα, για όλους εσάς τους φοιτητές και βεβαίως για τους ακροατές του Mix FM που αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι και παίρνετε μια ιδέα για το τι σημαίνει Unifest.

0: Unifest 26 by Student Life, το νούμερο 1 Back to Uni Festival στην Κύπρο που παρουσιάζει Walt.
1: Με χορηγούς την Domino's Pizza, Generation Aegean, Stichiman και περισσότεροι από 15.000 φοιτητές, Ευελίνα μου, περνούν από το Unifest κάθε χρόνο. Ξεκινήσαμε δυναμικά, συνεχίζουμε στο ΤΕΠΑΚ, είναι δεύτερη μέρα σήμερα στο ΤΕΠΑΚ, όπου εδώ οι φοιτητές, τους βλέπω πάρα πολύ χαρούμενους φοιτητές και εγώ τέτοια χαρά είχα όταν πήγαινα, ξεκινούσε η ακαδημαϊκή χρονιά.
0: Υπήρχε το Unifest τότε?
1: Το Unifest, φυσικά και υπήρχε, απλώς δεν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά υπήρχε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα.
1: Α, εκεί.
0: Ναι.
1: Ηλικιά. Ναι, υπήρχε. Φυσικά και υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε και το αεροπλανάκι εδώ τη Αιτζία να περνάει ανάμεσά μας. Πολύ ωραία. Και θέλω να μου πεις για κάτι πολύ δυνατό που έχει οργανώσει η ομαδάρα του Student Life. Έναν υπέροχο διαγωνισμό. Πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι έρθουν εδώ, όλοι οι φοιτητές και όσοι θα έρθουν και στους επόμενους σταθμούς.
0: Ακριβώς, γιατί πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι είναι εδώ, γιατί πρέπει έτσι να βρουν τους promoters του Student Life και να σκανάρουν το QR code για να μπουν σε κλήρωση. Είναι ανάμεσά μας. Εγώ ήδη είδα ένα-δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι ανάμεσά μας τα παιδιά με ένα QR code. Μόλις δείτε QR code, σκανάρετε το. Αν είναι το σωστό, γιατί μπορεί να δείτε και ένα άλλο QR code. Πού θα σας οδηγήσει?
0: Έχουμε κλήρωση για αρκετά δώρα. Έχουμε για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt.
1: Αχα.
0: Καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα.
1: Άρα τα 100 ευρώ είναι, αφορούν το ΤΕΠΑΚ, τις δύο μέρες του ΤΕΠΑΚ.
0: Μάλιστα. 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Eurobank. Και το μεγάλο δώρο, Πλάτωνα, μία διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά.
1: Καταπληκτικά. Και πέρα από το μεγάλο διαγωνισμό, δείτε τα παιδιά του Student Life. Βρείτε το website studentlife.com.cy για να δείτε ό,τι οργανώνουν όλη τη χρονιά, γιατί κάνουν μοναδικά πράγματα τα παιδιά. Και ακολουθήστε και το Student Life στο Facebook, στο Instagram.
0: Μας κερνάνε. Ευχαριστούμε.
1: Τι ωραία. Α, είδες βανίλια πιάσα όλο. Τυχαίως είναι η γεύση μου. Εμείς έχουμε Mr. Unknown εδώ, ο οποίος παίζει για μας ασταμάτητα.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spoil.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
6: Give me 5.
4: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: Εδώ κατευθείαν από το ΤΕΠΑΚ με το Student Life και το Unifest 2026 και Εβελίνα Γεωργιάδου, η οποία έχει τώρα 2-3 χρόνια που τελείωσε.
1: Ναι, Πλάτων.
0: Δημοσιογραφία τελείωσε.
1: Δημοσιογραφία τελείωσα, ναι.
0: Στα πόσα χρόνια, ρε Εβελίνα?
1: Στα 4.
0: Στα 4.
1: Ναι, δεν έμεινα ποτέ μάθημα.
0: Δεν έχασες ποτέ μάθημα?
1: Δεν έμεινα ποτέ μάθημα.
0: Α, δεν έμεινες ποτέ σε μάθημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό, καλό αυτό. Εμένα με πήραν τηλέφωνο όταν είχα, όταν ήταν ορκιστό, με πήραν από τη γραμματεία και μου είπανε: «Κύριε Μουρατίδη, πρέπει να ετοιμαστείτε για την ορκομοσία». Και λέω: «Γιατί?» «Τα περάστε τα τελευταία, ό,τι έμεινε, στα 4 χρόνια
1: ναι.
0: εγώ». Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Αρνιόμουν να πω ότι τελειώνω από φοιτητή.
1: Και ήταν να αποχωριστεί στη φοιτητική ζωή.
0: Ναι, οπότε έκανα μεταπτυχιακό.
1: Πολύ σωστό.
0: Για να μείνω άλλα 4 χρόνια.
1: Και εγώ έκανα μεταπτυχιακό και κάνω και διδακτορικό τώρα για να μείνω κι άλλα.
0: Τι λες, Εβελίνα μου, σε ποιο τομέα? Πες μου λίγο για το θέμα της διδακτορικής σου διατριβής, γιατί μπορώ να σε βοηθήσω. Ξέρω τα σως.
1: Social media. Είναι αυτό ο τομέας σου.
0: Ναι. Θα σου γνωρίσω ένα φίλο που ξέρει από social media, τον Mike. Ναι.
1: Και πολιτική.
0: Γαμή. Α, όχι, πολιτική. Α, εντάξει,
1: ναι, γιατί και επιρροήσα αυτό... τον social media στην πολιτική.
0: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Ναι, θα ήθελα να μελετήσω λίγο την.
1: Όταν το τελειώσω, θα σου στείλω να το διαβάσει.
0: Ναι, να κάνω ένα φρεσκάρισμα. Εγώ θα σου διορθώσω απλά πράγματα.
1: Θέλω να σε επιοικήσω όμως.
0: Πάρα πολύ επιοικής είμαι. Όπως είναι και όλοι οι καθηγητές, εδώ έχετε τόσο δυνατούς φοιτητές. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ ωραία σχέση αυτή που αναπτύσσεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι καθηγητές. Είναι πιο. Τους προσεγγίζεις πιο εύκολα.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Εγώ στο πτυχίο μου ήμασταν φίλοι με τους καθηγητές.
0: Ναι.
1: Και όταν τέλειωσε και το πτυχίο, βγήκαμε και έξω για ποτά.
0: Άσε, σου λέω. Εγώ είχα θέμα τότε. Γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πιο παλιάς γενιάς.
1: Πιο αποστασιοποιημένη.
0: Ναι, παρότι είχα καλή σχέση και με αυτούς.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Πρόσφατα συνάντησα μια καθηγήτριά μου που και τότε ήταν. Τότε έβγαινε στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και την είδα τώρα και εξεπλάγει.
1: Την θυμόταν?
0: Είδα αρχικά και ήταν πάρα πολύ. Με θυμήθηκε, ναι.
1: Μπράβο.
0: Με θυμήθηκε.
1: Άρα ξεχώρισες.
0: Ξεχώρισα.
1: Δεν ξεχνιέσαι.
0: Ξέρεις γιατί ξεχώρισε? Γιατί είμαι Πλάτων που σπούδασα φιλοσοφική. Οπότε όλοι νομίζουν ότι τους τρολάρω. Λέγανε, έλα, ποιος το όνομά σου? Λέω, αυτό είναι το όνομά μου. Ναι, καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και Mr. Unknown, ο Mr. Unknown, παιδιά, έχει σπουδάσει εδώ τη μουσική. Έχει σπουδάσει να μας φτιάχνει τις μέρες και τις νύχτες. Και εδώ είναι για να παίζει για μας ασταμάτητα.

0: S26 by Student Life. Το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Το νούμερο 1 Back to Uni Festival στην Κύπρο που παρουσιάζει Wall.
1: Και το αγκαλιάζει ο κάθε φοιτητής. Αυτό φαίνεται από την αγάπη του, των φοιτητών που βρίσκονται εδώ. Είτε είναι πρωτοετής, είτε είναι δευτεροετής, τριτοετής, τετραετής και έχουμε και παραπάνω.
0: Και έχουμε δει ότι μπορείς να καταλάβεις τι έτος είναι ο καθένας.
1: Τώρα ειρωνεύεσαι.
0: Θα πάω εδώ τώρα.
1: Θα πάω στο Space of Beauty τώρα, εδώ, να δεις τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, έχω ένα χάρισμα, κορίτσια, να βρίσκω σε ποιο έτος βρίσκεστε. Λοιπόν, εσύ είσαι δεύτερο, σίγουρα.
0: Τι, μπράβο, πρώτο, δεν πρώτο.
1: Δεν έχω πέσει πουθενά. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Τέλεια. Δεν φαίνεται, οπότε κρύψτε, ας μείνουμε μεταξύ μας. Εσύ και εσύ τέταρτο είσαι. Τρίτο, δεύτερο, πρώτο,
0: εντάξει, πέμπτο. Νομίζω.
1: Α, είστε παρέα. Α, κατάλαβα. Αιώνιοι φοιτητές. Και εσύ πέμπτο. Τι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, εσείς τις ξέρετε, τις κοπέλες. Άρα δεν είστε πέμπτο, είστε τρίτο. Δεύτερο.
0: Πλάτωνα μου, έπεσα. Δεν το έχεις, δεν πειράζει. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να βρεις το έτος.
1: Δεν έχω πετύχει ούτε ένα, ρε παιδιά, ούτε ένα. Πάμε λίγο από εδώ, πάμε λίγο από εδώ. Λοιπόν, έλα εδώ στο Genius. Έλα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ πέρα έχουν... έχουν ωραία δωράκια, ε.
0: Και τσαντούλες.
1: Πολύ ωραίες τσαντούλες και ωραία δωράκια. Να έρθετε να παίξετε με το Ζάρι και έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο... Πώς λέγεται, εντάξει, ναι, πώς το... Σκίαστρο. Σκίαστρο αυτοκινήτου. Εντάξει.
0: Πολύ ναι, κατάλαβες,
1: για να μας πούν οι φοιτητές. Τα λέμε ελληνικά, δεν μου κατάλαβες. Ευελίνα μου, τι έπαθες.
0: Προσπαθώ
1: θέλεις,
0: να αποφασίσω πού θα πάω, γιατί είναι πάρα πολλά τα μπραντς που βλέπω εδώ και πολλά αγαπημένα μπραντς. Ντόμινος, Λοάκερ.
1: Ναι.
0: Πού να πάω,
1: πού να πάμε, να πάμε. Να πάμε KFC, έχει Takis, έχει Generation Aegean. Space of Beauty, όπως σας είπαμε. Beauty καλέ. Τι beauty. Πού θες να πάμε, κάπου να πάμε να παίξουμε. Όπου θέλεις να παίξουμε. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τα παιχνίδια με τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει όλα τα brands και βγαίνουν κερδισμένοι μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τα challenges, και κερδίζουν πολύ ωραία δώρα, κουπόνια και πολλά πολλά ακόμα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Universe 2026, Mix FM. Δύο πράγματα που πηγαίνουν μαζί, θα έλεγε κανείς, για όλους τους νέους φοιτητές. Ευελίνα μου, το βασικό πρέπει να είναι το εξής. Η σειρά είναι η εξής. Βάζεις στο ραδιόφωνο σου Mix FM, τον αποθηκεύεις, ιδανικά σε όλες τις μνήμες.
1: Σας
0: και
1: πω.
0: Αμέσως μετά πηγαίνεις στο Unifest. Αυτή είναι η σωστή σειρά για να πάει καλά μια ακαδημιακή χρονιά.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο, πώς τα σκέφτεσαι, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω πώς το ξέρω. Αυτή είναι η σειρά. Και θέλω να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Unifest στηρίζει το Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γίνεται κάθε χρόνο και είναι πολύ σημαντικό αυτή η κίνηση.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό και εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν έπαιξες παιχνίδια τώρα εδώ.
0: Κοίταξε, έπαιξα το παιχνίδι της μνήμης, το Memory Match.
1: Στο οποίο κέρδισα εγώ, αν θυμάμαι καλά.
0: Στο οποίο κέρδισα εγώ γιατί βρήκα κατευθείαν το thumbs up.
1: Δεν θυμάμαι ποιος κέρδισε, επειδή η μνήμη μου κατάλαβες.
0: Θα μας πούνε τα κορίτσια ποιος κέρδισε. Εγώ. Να, το είπα, τα κορίτσια.
1: Δεν είπανε.
0: Το άλλο το παιχνίδι που ανάβουν φώτα και χτυπάς.
1: Για έναν πόντο.
0: Για ένα. Τόση ήταν η διαφορά μας.
1: Τόση ήταν η διαφορά.
0: Νόμιζα ήμουν πολύ πιο γρήγορος από σένα.
1: Όχι, δεν ήταν. Τα στατιστικά αυτό έδειξαν.
0: Οκ. Και τι άλλο έπαιξα. Έπαιξα και από εκεί. Εκεί δεν τα πήγα καθόλου καλά. Στον τροχό κέρδισα, αλλά το έδωσα. Το έδωσα, βέβαια, γιατί είμαι και ψυχούλα καλή.
1: Είσαι large.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ με την ομαδάρα του Student Life, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας. Και αν απορρίσετε, αγαπημένοι μας φοιτητές, γιατί όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που φοράνε αυτά τα ωραία μπλουζάκια Student Life έχουν ένα QR στο χέρι. Για ποιο λόγο είναι, Βελίνα, για πες μας.
1: Είναι για να σκανάρετε αυτό το QR code και να μπείτε σε giveaway για πάρα πολλά δώρα, με το μεγαλύτερο να είναι και διαμονή στον Πρωταρά. Γιατί
0: έτσι.
1: Μπορεί το καλοκαίρι να τελειώσει, αλλά οι θερμοκρασίες επιτρέπουν ακόμη αυτές τις εξορμήσεις.
0: Δωράρα αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταρά. Και έχουμε 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Eurobank, κάψιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα και κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt.

0: Unifest 2026 by Wolk, παρουσιάζει Wolk και πλάτα να νομίζω επειδή δεν τα πήγες πολύ καλά με το παιχνίδι που
1: γιατί, περίμενα να σου πω, εσείς πρέπει να είστε στο τεταρτέτος.
2: Εγώ είμαι πάντα στο τεταρτέτος.
1: Είδες, έπεσα μέσα. Ναι, και δεν την ξέρω την κοπέλα. Πρώτη φορά δεν βρισκόμαστε.
2: Πρώτη φορά, στη ζωή μου σε βλέπω.
1: Ναι, πρώτη φορά. Η Μυρτώ δεν την έχω ξαναδεί. Αχ, συγγνώμη. Ναι, την κοπέλα δεν την έχω ξαναδεί. Μυρτούλα μας.
2: Medium είστε.
1: Ναι, το έχω αυτό. Και να πούμε ότι είμαστε στο The Pack και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4.
0: Εμείς μέχρι τις 3, αλλά το Unifest θα συνεχίσει και μέχρι τις 4. Να έρθετε εδώ να παίξετε και να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα.
1: Να ρωτήσουμε εδώ τους φοιτητές μας.
0: Μην τους ρωτήσεις τι έτος είναι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, δεν θα ρωτήσω ποιο έτος. Φίλε μου, τυχαία σε έπιασα, δεν σε έδειξε κανένας φίλος. Σε ποια σχολή είσαι?
3: Πολιτικός μηχανικός.
1: Α, σε θέλω κάτι. Μόλις τελειώσεις, πιάσε με τηλέφωνο. Πότε τελειώνεις?
3: Με τα έξτρα ή χωρίς τα έξτρα?
1: Με τα έξτρα, βάλε τώρα εσύ και λίγα παραπάνω.
3: Σε 4-5 χρόνια.
1: Έτσι, ωραία. Σε 4-5 χρόνια πιάσε. Άρα, είναι η πρώτη σου χρονιά τώρα?
3: Δεύτερη.
1: Άρα είναι και η δεύτερη χρονιά που έρχεσαι στο Unifest.
3: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται έτσι όλο αυτό το κλίμα?
3: Τέλεια.
1: Παρτάρουμε.
3: Παρτάρουμε, τέλεια.
1: Τα κορίτσια είναι παρέα?
3: Παρέα.
1: Γιατί σε δώσαν έτσι? Για πες.
3: Δεν δουλεύεις?
1: Ναι. Εσείς είστε και εσείς το ίδιο? Όχι, εσύ που είσαι?
4: Νοσηλευτική.
1: Εσύ?
4: Νοσηλευτική.
1: Α, όλες.
4: Όλες.
1: Έτος?
4: Τρίτο
1: έτος. Πολύ ωραία. Εσείς θα τελειώσετε στα 4, ας πούμε, ή 5. Ας βάλουμε και ένα ακόμα. 4+1. Μπράβο. Α, ωραία. Λοιπόν, απολαύστε το Unifest, παιδιά. Εδώ για σας γίνεται από το Student Life. Είναι μια μοναδική γιορτή. Να γνωρίσουμε και τους πρωτοετής φοιτητές. Θέλω έναν που είναι στο πρώτο έτος.
0: Να έρθει εδώ να μας πει έτσι την πρώτη του εμπειρία στο Unifest.
1: Ναι, να μας πει. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Εμείς ως φοιτητές, εγώ δεν είχα τέτοια, Ευέλινα μου. Πηγαίναμε εκεί, μας λέγανε γεια σας, μπείτε μέσα.
0: Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί έζησα πάρα πολλές φορές. Νομίζω σε όλα τα έτη του Πανεπιστημίου είχα Unifest. Εγώ τα πρόλαβα όλα, ναι.
1: Μπράβο, Ευέλινα μου.
0: Και είμαι ενεργό μέλος του Unifest.
1: Άρα με έβλεπες και εμένα, ε?
0: Ναι, σε έβλεπα.
1: Τι άποψη είχες σχηματίσει?
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Κανόνισε και είμαστε συνάδελφοι τώρα.
0: Εγώ είχα συνδέσει το Unifest με τη Χριστίνα. Τη Χριστίνα Αργύρου. Βέβαια.
1: Χριστίνα Αργύρου, τη δίνουμε πολλά φιλάκια. Πάρα πολλά φιλιά και την αγάπη μας. Και εμείς δίνουμε και την αγάπη μας και τα φιλιά μας στο Mr. Unknown, ο οποίος είναι εδώ. Αυτό που ακούτε τώρα και εσείς στο ραδιόφωνο.
0: Τις μουσικάρες αυτές.
1: Και εσείς εδώ στο ΤΕΠΑΚ, στην πλατεία του Πανεπιστημίου. Ακούτε live το Mr. Unknown να παίζει για σας. Α, αυτό είναι patch. Ωραίο.
0: Ξέρεις να τα χρησιμοποιείς?
1: Φυσικά ξέρω. Αν το βάλουμε μαζί να είμαστε patchy.
0: Τέλεια.

0: τι γίνεται σε όλα εδώ τα brands, παιδιά, και σε όλα τα παιχνίδια. Αχ, εδώ θέλω να παίξω μετά. Θέλω να παίξουμε πάρα πολύ καλό, Σεβελίνα μου.
1: Ναι.
0: Στο στόχο. Άμα βάλω ένα στόχο.
1: Το πετυχαίνει.
0: Σε 5-10 χρόνια το πετυχαίνω. Τώρα, εδώ πρέπει να πετύχουμε κάποιο συγκεκριμένο, λες.
1: Ανυπομονώ να σε δω.
0: Ή πρέπει να,
1: να
0: πετύχουμε τρία. Ναι, θα το προσπαθήσω. Εσύ, επειδή ο κόσμος τώρα ακούει στο ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: Ό,τι και να πετύχω, θα πεις ότι κέρδισα, εντάξει.
1: Εντάξει, να μου πεις πότε για να είμαι έτοιμη.
0: Εσύ πες μας όσο εγώ περιμένω στη σειρά μου τους επόμενους σταθμούς του UniFest, γιατί ερχόμαστε
1: εννοείται.
0: Και στο δικό σας πανεπιστήμιο.
1: Σε όποιο πανεπιστήμιο και να σπουδάζετε, το UniFest θα κάνει εννοείται τη στάση του και εκεί. Ακολουθεί το UCLAN Cyprus 29 Σεπτεμβρίου, University of Nicosia 6 Οκτωβρίου, Frederick 7 Οκτωβρίου, European University 8 Οκτωβρίου και Πάφος στη Kennedy Square 15 Οκτωβρίου. Κέρδισες, Πλάτωνα, τώρα πρέπει να το πω.
0: Όχι, τώρα θα ρίξω. Η Σεβελίνα είπα, μην πεις και εντελώς ψέματα. Πρέπει να πετύχω οποιοδήποτε εκτός από σένα. Λοιπόν. Α, κάνω, περίμενε, πρέπει να οπλίσω, είδες. Τσακ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πέρασε από δίπλα σχεδόν. Πες, Σεβελίνα.
1: Ναι,
0: το
1: μπράβο, το πέτυχε.
0: Μπράβο, τα παιδιά εδώ είναι ενθουσιασμένα, δεν έχω καταλάβει πώς το πέτυχα.
1: Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Κι
0: όμως, άμα έχεις καλό μάτι και καλό χέρι, Σεβελίνα μου, είδες. Το πετυχαίνεις, ναι. Παρακαλώ, εσείς, οι υπόλοιποι.
1: Να πούμε και ακόμη μια σειρά. Φορά ότι το UniFest, ναι. Γιατί είδα εδώ και την κοπέλα που έχει για τη φανέλα, στηρίζει τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα.
0: Έτσι, και σας περιμένουμε σε όλους τους σταθμούς μαζί μας, γιατί ο Mix FM θα βρίσκεται σε κάθε σταθμό του UniFest εκεί να μεταφέρει τον παλμό των εξελίξεων. Μ' αρέσουν αυτό. Θα διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώνουμε σε ποια παιχνίδια κερδίζει η Ευελίνα. Σε κανένα. Γιατί, Ευελίνα μου, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μόλις τώρα είπα ψέματα ότι βρήκες το στόχο.
0: Γιατί είπες ψέματα τώρα ότι είπες ψέματα.
1: Έτσι, γιατί είπες ότι δεν κέρδισα σε κανένα παιχνίδι.
0: Εν τω μεταξύ, μετά από μένα όλοι κερδίζουνε. Είναι, έδωσα τύχη στο
1: ναι, άρα εσύ ήσουν το πρόβλημα. Μόλις έφυγες.
0: Εγώ ήμουν, εγώ. Mr. Unknown, παίξε για μας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: είμαστε στο Unifest 26 by Student Life, το νούμερο 1 Back to Uni Festival στην Κύπρο που παρουσιάζει Walt.
1: Και είμαστε στο ΤΕΠΑΚ σήμερα, δεύτερη μέρα στο ΤΕΠΑΚ. Με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε και για δεύτερη μέρα εδώ. Χορηγεί η Domino's Pizza, Generation Aegean, Stoiximan και πάνω από 15.000 φοιτητές που είναι αυτοί που υποδέχεται το Unifest κάθε χρόνο. Περνάνε από το Unifest σε όλους τους σταθμούς, σε όλα τα πανεπιστήμια. Και να πούμε ότι φέτος είναι ακόμα πιο δυνατό από ποτέ. Δηλαδή κάθε χρόνο
0: μεγαλώνει. Γίνεται και καλύτερο.
1: Ναι, έτσι. Και θέλω τώρα να μου πεις, επειδή εσύ είσαι και του Night Talks με τον φίλο σου τον Αλέξανδρο Ταραμουντά, κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 11 να είσαι συντονισμένοι στο Mix FM.
0: Θέλουμε φοιτητές να μας λένε έτσι τα προβλήματά τους, να βγαίνουν να μας μιλάνε και στο ράδιο.
1: Βέβαια, να μας λένε ποια μαθήματα χρωστούν, να τους βοηθάμε. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το red flag σου κατά τη διάρκεια των φοιτητικών σου χρόνων στο πανεπιστήμιο.
0: Θεωρώ red flag να μην έχει πάει ποτέ σε Unifest.
1: Α, μπράβο.
0: Μεγάλο red flag αυτό.
1: Σωστό.
0: Και επίσης άλλο red flag που με εκνεύρισε πάρα πολύ είναι αυτοί που δεν έδιναν σημειώσεις στους άλλους φοιτητές τους.
1: Μπράβο, Ευελίνα. Από αυτούς ήμουνα. Τους άλλους ενώ που έδινα σημειώσεις.
0: Μπράβο. Γιατί τι κακό να δώσεις σημειώσεις στους φοιτητές σου.
1: Βέβαια. Εντάξει, να πηγαίνει κι άλλος όμως σε κανένα μάθημα.
0: Εντάξει, δεν λέω να μην πηγαίνει και να τα περιμένει όλα έτοιμα από τους φοιτητές του, αλλά γιατί να μην θες να βοηθήσεις και ένα φοιτητή σου.
1: Σωστό. Επίσης, να πούμε ότι εμείς που δίνουμε σημειώσεις, που δίναμε τέλος πάντων, και τα παιδιά που δίνουν, εσείς που τις παίρνετε σημειώσεις, να είστε σωστοί, να είστε ωραίοι. Κεράστε ένα καφέ. Κεράστε μια τυρόπιτα.
0: Μιλάς έτσι, μου ακούγεσαι λίγο πονεμένος. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό.
1: Ξέρεις τι, έδινα σημειώσεις και πολλές φορές είχα παράπονο. Μου έλεγε, ας πούμε, μια φίλη μου που ήμασταν και συμφοιτητές, μου έλεγε, α, δεν τα σημειώσεις καλά. Σε μας κούκλα μου δεν θα κάνω
0: όχι, αυτά εδώ. Δεν είναι ωραία. Αυτό είναι red flag.
1: Μπράβο, ναι. Θα σου έλεγα κι άλλο, αλλά δεν αντιγράφουμε ποτέ κατά τη διάρκεια. Πες τώρα. Αντέγραψες ποτέ. Σε διάρκεια
0: δεν έχω αντιγράψει ποτέ, αλλά έχουν αντιγράψει μία φορά από μένα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και λάθος.
1: Α, καλά να πάθουν. Δεν αντιγράφουμε, είπαμε έτσι, παιδιά. Συμφωνούν όλα τα παιδιά. Όχι αντιγραφές, ό,τι ξέρετε. Έτσι δεν λένε οι καθηγητές. Ό,τι ξέρετε, γράψτε.
0: Ό,τι ξέρετε, ναι.
1: Αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι είμαστε εδώ με Mr. Unknown, εδώ στο ΤΕΠΑΚ, στην πλατεία του Πανεπιστημίου και απολαμβάνουμε το Unifest. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 3, σε λίγο δηλαδή. Και το Universe θα συνεχίσει μέχρι και τις 4. Πάμε, Mr. Unknown!

0: να φύγουμε, αλλά ραδιοφωνικά θα σας αφήσουμε. Το Unifest συνεχίζει εδώ από το, την πλατεία Πανεπιστημίου, εδώ στο ΤΕΠΑΚ, μέχρι και τις 4. Έχετε χρόνο, φοιτητές που μας ακούτε και είστε αυτή τη στιγμή στο δρόμο, να περάσετε. Όλα τα brands, τα αγαπημένα σας είναι εδώ, με πολλά παιχνίδια, εκπλήξεις, κουπόνια και πολλά πολλά άλλα.
1: Εγώ δεν έχω τελειώσει. Σίγουρα μόλις κλείσουμε θα πάω σε πολλά παιχνίδια ακόμη, γιατί έχω πολλά δώρα ακόμη να κερδίσω.
0: Όλα το μαζί νιώθω. Σου θα πάρεις, Εβελίνα μου, όλα μαζί σου.
1: Γιατί?
0: Όλα μαζί σου. Εντάξει, εμείς θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας, γιατί έχουμε επόμενο σταθμό, όπου λογικά με κάποια άλλη Εβελίνα θα είμαι. Πόσες έχουμε?
1: Δύο.
0: Τέλειωσα εγώ με Εβελίνες. Εντάξει, ωραία.
1: Να πούμε τους επόμενους σταθμούς για να ξέρουν και οι φοιτητές που μας ακούν. Ναι. Έχουμε 29 Σεπτεμβρίου στο U-Clan, 6 Οκτωβρίου University of Nicosia. Εκεί θα είμαι.
0: Α, θα είσαι.
1: Θα είμαι με Έλληνα Ολυμπίου. Φρέτερικ 7 του Οκτώβρη, European 8 του Οκτώβρη και τελειώνουμε με Πάφο 15 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραία. Αυτή είναι η σταθμή. Αν θέλετε να τους ξαναδείτε, να τους ξανακούσετε στο website του Student Life. Ακολουθήστε τα παιδιά και στα social media, γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία παρουσία. Και εννοείται, είπαμε, ο Mix FM θα είναι εκεί σε όλους τους σταθμούς. Σε κάθε σταθμό θα σας μεταδώσουμε την καλύτερη ενέργεια.
1: Σας κρατάμε παρέα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με τις καλύτερες έτσι μουσικάρες.
0: Έτσι, έτσι, Βαλινάκη μου. Χάρηκα που τα είπαμε σήμερα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτή η πρώτη μας συνύπαρξη σε Live Link.
1: Είμαι λίγο συγκινημένη, ναι. Δεν το κρύβω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε τώρα. Πρέπει να σε αφήσω, γιατί περιμένει κόσμος να φωτογραφηθεί με την Εβελίνα. Βρε, θα μπορούσατε να τις πείτε διαφορετικά, θέλετε να βγουν φωτογραφία μαζί μου. Δεν τρέπεστε γι' αυτό. Λοιπόν, Mr. Unknown συνεχίζει εδώ μέχρι και τις 4 να παίζει για εσάς όλους τους φοιτητές την καλύτερη μουσική, την οποία ξέρετε, την ακούτε στο Mix FM. Αυτά από εμάς, από την Εβελίνα Γεωργιάδου
1: και τον Πλάτο Μουρατίδη.
0: Φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
6: The Forest is calling again.
7: Let me see you more.
6: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: Britain's number one hit music station.
1: Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Μισό hit parade, όμως δεν πειράζει. Πλάτωνας Μωρατίδης και Ευελίνα Γεωργιάδου σας κράτησαν πολύ ωραία συντροφιά. Γι' αυτό τους παραχωρήσαμε όλη τη διάθεση, έτσι τη φοιτητική. Εμείς είμαστε εδώ όμως και θα είμαστε μέχρι τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μείνετε μαζί μου. Έχω ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα που θέλω να τα μιλήσουμε μαζί. Let's go.

Λοιπόν, φυσικά και θα πάμε, αφού οι αγορές είναι χωρίς μεταφορικά, γιατί το online shopping στην Κύπρο άλλαξε. Με το Scrooge Plus ξεκλειδώνουμε λοιπόν τα δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας, είτε επιλέγουμε να τα παραλάβουμε από ένα Scrooge Point, γιατί έτσι θέλουμε και έτσι μας αρέσει και έχει σε πολύ βολικά σημεία, είτε θέλουμε να έρθει να μας βρει αυτό που πήραμε στο χώρο μας. Μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μάθετε περισσότερα, γιατί με το Scrooge Plus τα μεταφορικά ξεχνάς. Εμείς δεν ξεχνάμε να πούμε αλληλουιά.

Λοιπόν, διάβασα κάτι και μου φάνηκε πολύ παράξενο και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Ξέρατε ότι από τότε που ήσασταν 9 μηνών, ήσασταν σε θέση, λέει, να καταλάβετε αν ταιριάζετε με κάποιον άλλον σε φιλικό επίπεδο, παρακαλώ. Αυτή είναι μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό και έδειξε ότι τα βρέφη από μόλις 9 μηνών είναι σε θέση να καταλάβουν πολλά περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Παρατηρούν τις αλληλεπιδράσεις των γύρω και συμπεραίνουν, λοιπόν, αν δύο άγνωστοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και πριν ακόμα την πρώτη λέξη έχουν έτσι ήδη κάποιες προσδοκίες για το πώς λειτουργεί ο κοινωνικός κόσμος. Εσείς έχετε φίλους από τα παιδικά χρόνια? Πείτε μου εδώ στο Viber στο 99 31 00 31.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spoke.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowl Music Festival.
5: Όλο πιο πάνω.
4: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
6: Λέει ναι, ναι, με γουστάρει.
4: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
7: Πες μου το ναι.
4: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

sun. I'm moving to the sun και δεν ξέρω προς τα που μετακινήσετε. Εγώ θα μετακινηθώ προς τα KFC γιατί αυτή η συνταγή είναι μοναδική και δεν δημιουργήθηκε τυχαία, αλλά με τα χρόνια έγινε η λατρεία μας. Έχει μέσα, αν αναρωτιέστε, 11 βότανα και μπαχαρικά, οπότε δεν είναι καθόλου τυχαία και έχει αυτή την ισορροπημένη πλούσια και αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature. Αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει και φυσικά επειδή είναι 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο κοτόπουλο. Προσεκτικά επιλεγμένη και η μουσική μας, Hit Parade μέχρι και τις 4, είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ εδώ μαζί σας.

0: where Cyprus comes for the hits.
1: The island's number one hit music station.
0: Mix FM.
2: Λοιπόν, και κάπου εδώ το σημερινό Hit Parade ολοκληρώνεται, όμως δεν μένετε καθόλου μόνοι. Η ωραιότερη μουσική συνεχίζει και Drive Time Show με την Έλληνα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού στις 5, αλλά και Ευελίνα Σκίτσκο στις 7. Μένετε λοιπόν εδώ στον Mix FM. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
4: Give me 5. Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
5: The Forest is calling again.
6: Let me see you more.
5: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
7: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: The Forest is calling again.
4: Let me see you more.
3: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
5: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα Ice Storm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Ice Storm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Με Bruno Mars ξεκινάμε και I Just Might. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στο Drive Time Show εδώ στον Mix FM. Καλησπέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Καλησπέρα, Έλληνα Ολυμπίου. Πώς είσαι σήμερα, αυτή την υπέροχη Παρασκευή?
0: Είμαι
1: την
0: πάρα πολύ.
2: Τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Αύριο έχουμε και το γεμάτο λόγιο μου φεγγάρι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Πολύ χαρούμενη που κυκλοφορώ με το ποδήλατο. Ναι. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός για ποδηλατάδα, να το πω αυτό.
1: Είναι, παιδιά, για να το λέει η Έλενα είναι. Εγώ δεν ξέρω ποδήλατο, αλλά την εμπιστεύομαι.
0: 21 βαθμοί τώρα, να σου πω.
1: 27 βλέπω εγώ.
0: 27?
1: Ξαναείπα ότι από την πλευρά μου που κάθεσαι, είπα κάποιο πολλά το air condition.
0: Λες.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Περίμενα. 21 βαθμοί στη Λεμεσό. Γεια σου, όμορφη Λεμεσό. 27 στη Λευκοσία.
1: Εκπέμπει από τη Λεμεσό η Έλληνα Ολυμπίου σήμερα. Είναι μαζί μας μέσω Zoom. Είμαι όμως και για το φεγγάρι αύριο. Είναι το harvest moon, το φεγγάρι του θερισμού.
0: Ναι, ναι, και εμένα με έχει επηρεάσει ήδη πάρα πολύ.
1: Πώς δηλαδή?
0: Πώς με έχει επηρεάσει? Ναι. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κάποιες συναλλαγές, ρε παιδί μου.
1: Κάποιες συναλλαγές?
0: Ναι, συναισθηματικές κυρίως. Μια
1: κάποια
0: αγελάω,
1: σου τα φέρτα.
0: Ναι, αυτά. Εσένα δεν σε έχει επηρεάσει καθόλου, όπως βλέπω.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Λες να νιώσω κάτι και να το ρίξω εκεί, ή θα το σκέφτομαι τώρα από εδώ και πέρα.
0: Λες να νιώσω κάτι και να το ρίξω εκεί.
1: Μέχρι το τέλος της εκπομπής θεωρώ ότι θα με επηρεάσει το φεγγάρι.
0: Εσένα.
1: Θα μας θερήσει όλους.
0: Αχ, παιδιά, drive safe, μας λέει ο Miles Smith και Neil Horan. Εσείς εννοείται οδηγείτε προσεκτικά και είστε μαζί μας εδώ μέχρι και τις 7.

0: Mix FM goes wherever you do.
1: Mix FM. Stream live at mixfmradio.com.
2: Διάβασα που λες εχθές μια ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Έπρεπε να πω όλο τον τίτλο.
3: Βεβαίως.
2: Να μην αφήσω καμία λέξη παραπονεμένη.
3: Ναι.
2: Σχετικά με την προσωρινή μη διαθεσιμότητα δημοσίων ψηφιακών υπηρεσιών.
3: Εντάξει. Okay, ναι, ναι.
2: Και λέω, εντάξει τώρα. Α, δεν χρειάστηκα κάποιο, δεν θα μπω. Και μπαίνω σήμερα στο CY Login και βλέπω ότι ήταν κάτω το site λόγω αναβαθμίσεων και λέω στον εαυτό μου, ρε παιδί μου, εκεί που πρέπει να σκέφτεσαι ή πάρ την πληροφορία, κράτα τη, μην την αφήσεις να φύγει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε θα σου πω και για άλλα τα οποία δεν δουλεύουν.
3: Αν μου πεις, απλά πριν μου πεις, να σου πω ότι γι' αυτό για το CY Login που είπες, δηλαδή για όσους θέλετε να πληρώσετε, παιδιά, τις κοινωνικές σας ασφαλίσεις και δυσκολεύεστε είτε να γραφτείτε είτε να ταυτοποιηθείτε στο CY Login, μπορείτε μέχρι 30 Οκτώβρη να πάτε στα ταμεία των επαρχιακών γραφείων κοινωνικών ασφαλίσεων και θα σας βοηθήσουν εκεί και θα κάνετε την πληρωμή εκεί. Ενώ είναι πάρα πολύ απλό.
2: Ωραία.
3: Δεν χρειάζεται ούτε ραντεβού ούτε τίποτα.
2: Απλά και εύκολα βήματα. Μην μπείτε όμως σήμερα στο CY Login, γιατί θα πείτε, α, δεν δουλεύει. Ναι. Σήμερα και αύριο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, να θυμάστε, είναι προγραμματισμένες οι τεχνικές εργασίες CY Login, CY Notify, CY Connect, CY Pay, CY Sign and Core Getaway, που είναι αλλιώς η.
3: Δεν ξέρω.
2: Η Αριάδνη.
3: Η Αριάδνη, αυτή είναι η Αριάδνη.
2: Αυτή είναι η
3: Αριάδνη.
2: Ποιο
3: είναι η Χόντο Αριάδνη.
2: Ναι, ωραίο το Αριάδνη.
3: Άρα γενικά να ξέρετε, παιδιά, μέχρι τις 6 αύριο δεν λειτουργεί τίποτα CY.
2: Νομίζω αύριο στις 6 θα γίνει.
3: Θα μπλοκάρουν αύριο στις 6.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί εγώ μπήκα σήμερα το μεσημέρι και δεν δούλευε. Τώρα να σου πω όμως.
3: Άρα δεν δουλεύει από τώρα.
2: Σήμερα δεν δούλευε το απόγευμα. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα επανέλθει. Και επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή, θα σου πω αμέσως.
3: Να μου πεις, εννοείται.
2: Αν επανήλθε.
3: Πολλά τα CY πάντως που δεν θα λειτουργούν.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι. Στον αυτόματο.
2: Στον αυτόματο. Έχω πατήσει CY Login. Δεν μπαίνει.
3: Δεν μπαίνει.
2: Όχι, θεωρώ ότι συνεχίζονται.
3: Σήμερα
2: ακόμα...
3: 5 και 22 το CY Login δεν μπαίνει, παιδιά. Να το ξέρετε.
2: Έμπαινε, έμπαινε.
3: Τα ακούσατε πρώτοι εδώ.
2: Εδώ, στο Drive Time Show.

0: BTS και Swim.
1: Και οι οποίοι BTS είναι τεράστιοι. Ειδικά στα εφηβικά κοινά.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά ειδικά στα εφηβικά κοινά.
0: Ναι, ναι, ναι. Η K-pop κουλτούρα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πάρα μα πάρα πολλές κορεάτικες σειρές κατακλείζουν όλες τις πλατφόρμες.
1: Γενικά στον πολιτισμό. Αλλά μιλώντας για εφηβικό παιδικό κατάσταση, παρουσιάστηκε επίσημα χθες το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Junior Eurovision, Έλενα.
0: Βλέπω τώρα εδώ το βίντεο κλιπ που
1: παίζει ο Βαρνάβας. Ο κύριος Βαρνάβας κυριαζεί.
0: Θες να βάλουμε λίγο να
1: ακούσουμε,
0: να
1: με ακούσουμε. Who I Can Be από Χάρη Γεωργίου. Για να ακούσουμε λίγο.
0: Είναι στα ελληνικά, γιατί ξεκίνησε να.
1: Όχι, είναι και στα αγγλικά. Αγγλικά είναι,
0: εγώ ακούω τα πάντα ελληνικά. Okay,
1: για βάλε λίγο να ακούσουμε. Βάζω.

0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία φωνή έχει ο Χάρης Γεωργίου.
1: Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πόσο χρόνο να είναι.
0: 13 είναι και μάλιστα διακρίθηκε με το βραβείο καλύτερης φωνητικής ερμηνείας σε διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο με συμμετοχές παιδιών από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Εξαιρετικό το κομμάτι.
0: Εκεί μένει και μεγάλωσε, το καταλαβαίνουμε λίγο από τα ελληνικά του.
1: Ναι.
0: Ότι... στην Αγγλία ζει ο μικρός.
1: Το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί στην Κύπρο, βλέπω εδώ.
0: Είναι στο Θόκ, στην κεντρική σκηνή του Θόκ είναι.
1: Ναι, και στην παλιά
0: των Μποντέκα.
1: Και στην παλιά Λευκοσία, που
0: ναι,
1: βλέπω
0: ναι, ναι.
1: εδώ τα γυρίσματα. Μπείτε να το δείτε, παιδιά. Χάρη Γεωργίου, Who I Can Be. Είναι η κυπριακή συμμετοχή στην παιδική Eurovision.
0: Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Μάλτα θα γίνει ο διαγωνισμός. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς στην Κύπρο μας και στο Χάρη, καθώς και σε όλη την κυπριακή αποστολή.
1: Και να πω κάτι τώρα, επειδή είναι και η μουσική τώρα εδώ από πίσω και τις πληροφορίες, θα μπορούσες άνετα να παρουσιάζεις.
0: Να κάνω την εκφώνηση.
1: Την εκφώνηση.
0: Ακούει άραγε κανείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ακούει κανείς από το ΡΙΚ.
1: Είμαι
0: εδώ, όποτε θέλετε. Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
5: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Mr. Know It All και ήρθε η ώρα για την Mrs. Know It All που μας το παίζει έξυπνη γιατί βλέπει την απάντηση μπροστά της να μας δώσει το σημερινό Question Impossible.
1: Το οποίο χαρίζει σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα ωραίο μασάζ από το Quick Spa.
0: Για ρίξ το Έλληνο Ολυμπίου.
1: 2 στους 10 ανθρώπους έχουν πάρει αυτό το πράγμα φεύγοντας από ένα εστιατόριο.
0: Το ποτήρι.
1: Όχι.
0: Το πιάτο.
1: Όχι.
0: Το γκαρσόνι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έλεγα θα μου πεις μαχαίρι, πιρούνι, θα τα πάρεις όλοι
0: όχι,
1: μαζί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα από αυτό. 2 στους 10 ανθρώπους έχουν πάρει αυτό το αντικείμενο από ένα εστιατόριο φεύγοντας.
0: Κατά λάθος είσαι και εμένα. Κάτι ρώτησα τώρα.
1: Αν πάρεις αυτό το πράγμα κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ άκυρο, δεν θα το περνές ποτέ κατά λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Θα γελούσες μόλις συνειδητοποιούσες.
0: Μα γιατί το βαστώ μαζί μου
1: ναι,
0: τούτο.
1: Ναι, θα γελούσαν και άλλοι δίπλα σου αν σε βλέπανε να κρατάς αυτό το πράγμα.
0: Μα το είδε το τραπέζι, φύγανε με το τραπέζι, Έλενα.
1: Όχι, όχι, είναι πιο μικρό, είναι ένα αντικείμενο.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Viber 99310031 καθώς και στο mixfmradio.com στην κατηγορία messages μπορείτε να μας στείλετε τις απαντήσεις σας και όσοι το βρείτε, πες μου κάτι θες να πεις.
1: Σκέφτηκα να δώσω βοήθεια από το

0: Golden Summer, Loy and David Puentes εδώ στον Mix FM και στο Drive Time Show.
1: Got into the Drive.
0: Θυμάσαι που για πάρα πολύ καιρό συζητάγαμε άμα βγαίναμε με φίλους και τα λοιπά ή άμα έβγαινες για ραντεβού και ο άλλος γυρνούσε το κινητό, την οθόνη προς τα κάτω ή είσαι σε σχέση και το γυρνάει έτσι προς τα κάτω.
2: Αυτό δεν το παρατηρούσα άμα έβγαινα σε ραντεβού. Άμα πήγαινα να γνωρίσω αμόρε φίλων ή φίλης.
0: Δηλαδή, βγαίνατε ας πούμε όλοι παρέα.
2: Ναι, να γνωρίσουμε το καινούριο αγόρι, την καινούρια κοπέλα, του τάδε τη στάδε. Ναι. Το παρατηρούσα πάρα πολύ. Αν κάποιος έβαζε το κινητό ανάποδα.
0: Και τι σκεφτόσουν.
2: Κάτι κρύβει. Κάτι δεν μου αρέσει.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να πεις, γιατί είσαι στην πλειοψηφία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι γυρνώντας το κινητό μας έτσι προς τα κάτω, κάτι κρύβουμε. Κι όμως επιστημονικά δεν ισχύει αυτό. Και οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω, Αρκυπριανού, για να εξοικονομούμε την μπαταρία μέσω των αισθητήρων. Και πώς γίνεται αυτό, να σου το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο πάνω μέρος μιας οθόνης ενός σύγχρονου smartphone βρίσκονται ενσωματωμένοι αισθητήρες φωτός και εγκύτητας. Την ώρα λοιπόν που είναι προς τα κάτω η οθόνη, αντιλαμβάνεται ότι δεν χρησιμοποιείς το κινητό. Οπότε.
2: Εξοικονομεί.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό ποιοι το είπαν?
0: Οι ειδικοί.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί?
0: Πρέπει τα ονόματά του.
2: Όχι, ξέρεις τι συμβαίνει, Έλενα μου. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση εδώ. Αυτοί οι ειδικοί που λες εσύ. Απατούν τους συντρόφους τους.
0: Ναι.
2: Ήθελα να βάλουν αν είναι 9 στα κινητά ανάποδα. Και σου λέει τι να κάνω για να με μομάσετε. Τα βγάλω έρευνα.
0: Πιστεύεις ότι όλο αυτό είναι μια πλεκτάνη?
2: Είναι μια πλεκτάνη, Έλενα.
0: Ένα σχέδιο.
2: Μια πλεκτάνη άπιστων επιστημόνων.
0: Εντάξει, απλά να σου πω ότι εγώ από σήμερα θα βάζω την οθόνη μου προς τα κάτω.
2: Τι μας κρύβεις, Έλενα?
0: Τίποτε, απλά θέλω να έχω καλή μπαταρία, Παναγία μου. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
4: Give me 5. Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321. Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: Μιτσίκο, DJ Goja, εδώ στο Mix FM, δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Καλωσορίστε, παιδιά, όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Έλενα Ολυμπίου και...
1: Άρης Κυπριανού, το ότι είπα ο καθένας το όνομά του, εξαιρετικό. Βέβαια, στην παρέα μας, η McDonald's και ο υποστηρικτής μας, η Eurobank. Και θέλω να σου πω, Έλενα, για McDonald's, όπου η εφαρμογή του McDonald's App έχει ένα παιχνίδι πλέον, το Fall Into My Crush, όπου μπορείς να συνδυάσεις τρία ίδια εικονίδια και να κερδίσεις και να απολαύσεις μοναδικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's.
0: Αυτά
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Και παίζεις και τρως.
0: Και παίζεις και τρως και κερδίζεις. Και αυτό είναι το μοναδικό με το McDonald's App, ότι συνεχώς ανανεώνεται, συνεχώς πέρα από τις αγαπημένες μας γεύσεις, έχει και πολλά παιχνίδια για όλους μας. Match it, crush it, win it λοιπόν, αποκλειστικά στο McDonald's App.

0: Σαν άλλο Wrecking Ball εισέβαλε στο στούντιο ο Πλάτωνας Μουρατίδης με ένα δρυμμή κατηγορό.
1: Ο ποιος?
0: Ο Πλάτη, είπα, Μουρατίδης, είπα. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Μουρατίδης είναι πιο ωραίο.
1: Από το Μουρατίδης,
0: γιατί είσαι η μοίρα μας. Είσαι η μοίρα του Mix FM.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ να μας πεις το πρόβλημά σου.
0: Αλλά θέλω να
1: τι σου συνέβη.
2: Βγάλτε με τηλεφωνική.
0: Πήγαινε δίπλα να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θέλω όμως να το πεις με το ίδιο στένος που μπήκες, με το ίδιο θάρρος.
1: Άνοιξε την πόρτα.
0: Και με το ίδιο θράσος, εγώ θα πω.
1: Ναι. Και μπήκε μέσα, παιδιά, σύφουνας και λέει: Παιδιά! Επέστο. Σου δώσα πάσα.
0: Περίμενε, όντως πληκτρολογεί το τηλέφωνο του για να το βγάλουμε τηλεφωνική.
2: Είναι πιο ωραίο όταν είναι βγάλετε μου τηλεφωνική να μιλήσω.
0: Έλα, εντάξει, οκ.
1: Θα είσαι στο στούντιο τώρα και εμείς θα σε καλούμε.
0: Έλα, έλα, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Τώρα είπα Πλάτωνα. Τον Πλάτωνα Μουρατίδη για να μας πει τι του έχεις. Πλάτωνα, μας ακούς?
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πλάτωνα, θέλω να μου πεις πέντε χώρες από. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Πες μας, ίσως συνέβη, Πλάτωνα.
3: Παιδιά, ήμουνα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο μου είχε ένα κλειδάκι. Α, αυτό που έχω δίπλα σας, το βλέπετε στο στούντιο. Έχει ένα κλειδάκι, το οποίο το έχεις μαζί σου. Δεν χρειάζεται να το βάλεις κάπου για να πάρει μπρος. Είναι κύλες. Τι που λέμε κύλες τώρα.
0: Είναι κύλες τώρα, Πλάτωνα.
3: Λοιπόν, και παιδιά, το είχα στην τσέπη μου. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, έρχομαι εδώ. Έτσι όπως βγήκα, μάλλον το κλειδί έπεσε κάπου μέσα στο αυτοκίνητο. Βασικά έπεσε, ας πούμε, μετά που βρέθηκε. Και δεν μπορούσα να κλειδώσω το αυτοκίνητο. Ναι. Γιατί ήταν μέσα το κλειδί, δεν σε αφήνει. Εγώ δεν μπορούσα να βρω το κλειδί. Δεν μπορούσα να φύγω, να έρθω εδώ πάνω, γιατί δεν μπορούσα να κλειδώσω το αυτοκίνητο. Και οποιοδήποτε έμπαινε στο αυτοκίνητο μου μπορούσε να πατήσει το κουμπί και να φύγει.
0: Okay.
1: Πόση ώρα πέρασε?
3: Η μόνη λύση ήταν, έπρεπε να βρω το κλειδί που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Κάπου.
3: Και
0: ναι.
3: Έκατσα τώρα κάτω μισή ώρα. Και το βρήκα, είχε πέσει πίσω, κάτω από το χαλάκι, δεν ξέρω πώς τρύπωσε εκεί.
1: Άρα σου πήρε μισή ώρα για να βρεις το κλειδί και εγώ θα κάνω μια ερώτηση, πολύ σημαντική.
0: Κάνει και μετά εγώ θα κάνω μια πρόταση.
1: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, ρε παιδί μου Πλάτωνα, πού άφησες τελευταία φορά το κλειδί?
3: Μα το είχα στην τσέπη μου. Δεν θα ήταν πιο σημαντικό αυτό το κλειδί όταν πατάς να κάνει ένα μπιμπι.
1: Ναι.
0: Ναι, κάτι, ναι. Find my key, όπως έχεις find my iPhone, ας πούμε.
1: Μάλιστα, η πρότασή σας.
0: Η πρότασή μου είναι, και το λέω σε εσάς τους δύο που είστε υπευθύνοι για τα παιχνίδια του Mix FM, θέλω ένα παιχνίδι όπου θα φέρνουμε ακροατές και θα ψάχνουν να βρουν κλειδί μέσα σε αμάξι. Πώς ήταν το βρες τον αναπτήρα που κάνει ο Αρναούτογλου παλιά? Αυτό.
1: Ωραία. Και όποιος το βρει πιο γρήγορα.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι θα κερδίζει.
0: Το αμάξι.
1: Α, έχουμε τώρα εδώ τρελές ιδέες. Πάντως, παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Mix FM. Ο Πλάτων Μουρατίδης που ακούτε είναι ακριβώς έξω από το στούντιο.
0: Ναι, παιδιά, είναι εδώ στο τζαμάκι.
1: Είναι έξω από την πόρτα και ήθελε να μας τα πει τηλεφωνικό.
0: Το κλειδί το οποίο ο λόγος είναι αυτό. Το κρατάω.
3: Συνεχίζω να ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή Drive Time Show. Έχει πολύ κίνηση, παιδιά, έξω. Μπιπ, άστε με να πω.
1: Α, καλά. Good old days, παιδιά, όταν δεν είχαμε τον Πλάτωνα μες στο στούντιο. Πάμε να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε.

0: Mix FM.
1: Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ με το ιστορικό sold out 95.000 ανθρώπων.
2: Να ρωτήσω, είναι και αύριο και μεθαύριο, σωστά?
1: Όχι, μόνο αύριο.
2: Α, μόνο αύριο.
1: Μόνο αύριο.
2: Okay.
1: 95.000.
2: Γιατί...
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και χθες για το ότι τα εισιτήρια ανέβηκαν στα ύψη. Και λίγο μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, τώρα μια συναυλία μπορεί να ανατρέψει τόσο πολύ τα εισιτήρια? Και ναι,
2: και
1: μπορεί.
2: Φυσικά.
1: Είναι μέσα στους παράγοντες. Τι εννοώ, είναι ότι οι αεροπορικές χωρίζουν τις θέσεις σε διαφορετικές κατηγορίες ναύλων. Για παράδειγμα, λένε ότι και τις πρώτες θέσεις θα τις αφήσουμε να φύγουν στα 60 ευρώ, ας πούμε. Και μόλις πουληθούν αυτόματα το σύστημα, θα σε περάσει στα 80. Γι' αυτό μπορεί το μεσημέρι να το βρεις 60 και το απόγευμα να το βρεις 80. Σημαίνει έφυγαν κάποιες θέσεις. Είναι μύθος δηλαδή το ότι όσες φορές ψάξεις την ίδια πτήση με τα cookies και όλα αυτά ανεβαίνει η τιμή για σένα προσωπικά, για την Έλληνα που μπαίνει να ψάξει.
2: Βέβαια, με τις τιμές που είπες, το 60 και το 80, νιώθω ότι είμαστε πριν 15 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί τέτοιες τιμές πια δεν βρίσκεις.
1: Εντάξει, ήταν ενδεικτικές.
2: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, έχει και άλλους πολλούς παράγοντες που καθορίζουν μια τιμή. Το πόσες μέρες μένουν μέχρι
2: Μάλιστα.
1: την πτήση. Είτε πάνω είτε κάτω, γιατί μπορεί να είναι ψηλά οι τιμές και αν δεν έχουν πουληθεί αρκετά εισιτήρια από την πτήση, μπορεί λίγες μέρες πριν να πέσουν.
2: Ωραία.
1: Επίσης, το πόσο γρήγορα γίνονται οι κρατήσεις, το αν είναι αργία, αν είναι Σαββατοκύριακο, πόσο δημοφιλής είναι ο προορισμός. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα και πολλές φορές μπορεί μια πλατφόρμα να εμφανίζει μια αποθηκευμένη τιμή που ήταν παλιότερη. Οπότε με το που πας να κάνεις την κράτηση, τσουπ, ανεβαίνει. Γιατί δεν ανανεώθηκε εγκαίρως.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Με όλα αυτά που μου είπες, είναι τόσοι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο.
1: Που να κάτσεις εσύ.
2: Ναι, που μοιάζουν είναι ακριβά τα εισιτήρια.
1: Εγώ φταίω που ήρθα να σου πω τους τρόπους με τους οποίους ανεβαίνουν τα εισιτήρια.
2: Και τι κατάλαβες? Θα κλείσουμε μπάλα εισιτήρια.
1: Μην κλείσεις. Εγώ είναι να πάω να κλείσω.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
4: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
5: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου, η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: The rush is on. So is Mix FM.
0: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λάνσαρε το δικό του 24-ωρο διαδικτυακό κανάλι με τίτλο Trump TV, The Essentials Station.
1: Καλά, εντάξει, άμα μου έλεγες έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να λανσάρει το δικό του κανάλι 24-ωρο με ναι. το όνομά του να παίζει και τη φάτσα του, θα έλεγα σίγουρα ότι θα ήταν
0: ναι,
1: ο Trump.
0: Ναι. Και ξέρεις τι παίζει μέσα. Δηλαδή, όσοι θέλετε, παιδιά, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. 24 ώρες 24-ωρο θα έχει ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, δημόσιες εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσεις του και σημαντικές στιγμές από την προεδρία του.
1: Δεν ήξερα ότι σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ πολιτική που έχει να κάνει με άλλα κράτη.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κατάλαβε τι εννοώ. Αλλά μπήκα στη διαδικασία να πω ότι γιατί να έχει ο Τραμπ δικό του κανάλι. Θα έχουμε κι εγώ και εσύ, Έλενα.
1: Δικό μας 24ωρο κανάλι.
0: Θα κάνει το Helena Olympiou TV.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι.
0: Τι θα δείχνει.
1: Απαναγία μου.
0: 24ωρο 24ωρο. Έλα, πες μου.
1: Αχ. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι. Θα είναι λίγο. Θα έχει ρε, παιδί μου. Α, το βρήκα.
0: Πες το.
1: Θα είναι μια κάμερα στο σπίτι μου που θα καταγράφει όλες τις στιγμές που έχω υπερκινητικότητα.
0: Αυτό είναι το Big Brother.
1: Αυτό. Μα τι να δείχνει το κανάλι μου. Θες να με ακολουθείς τη ζωή μου. Θα είναι είτε σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα ποδήλατο και θα κάνει το γύρο της Κύπρου.
0: Μπορεί να έχει ενδιαφέρον αυτό. Η χαρούμενη ταξιδιώτρια.
1: Θα μπορούσε. Το δικό σου κανάλι.
0: Το δικό μου κανάλι θεωρώ ότι θα άντεχε μαζί μου μία μέρα και μετά θα το αναλάμβανε η Μόκα μόνη της.
1: Η Μόκα ο σκύλος σου.
0: Ναι, γιατί θα ήταν TikToker. Watch me unboxing. Τέτοια. Beauty tips, get ready with me. Θα ήταν.
1: Ζω για τη στιγμή που η Μόκα. Το σκυλί σου θα κάνει δικό της
0: νομίζω
1: κανάλι.
0: Ότι αδικείται που δεν είναι influencer. Αδικείται.

0: Ευχάριστο ή ευχάριστο, αυτό ήταν το σημερινό Drive Time Show, το τελευταίο της εβδομάδας, της τελευταίας Παρασκευής του Σεπτέμβρη.
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε για Discotech, θα τα πούμε στο Garden Day and Night. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή που ζούμε αυτό το άκρος ελληνικό retro party, παρέα με Φίβο Κωνσταντινίδη και Dino G.
0: Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, η σωστή απάντηση στο σημερινό Question Impossible, 2 στους 10 παίρνουν αυτό το πράγμα από τα εστιατόρια, ήταν το χαρτί τουαλέτας, παιδιά.
1: Έχεις πάρει ποτέ χαρτί τουαλέτας από εστιατόριο?
0: Όχι, αλλά έχω πάρει από το ΘΟΚ. Αν με ακούει ο ΘΟΚ, συγγνώμη, ήταν μια μέρα που το πήρα μαζί μου.
1: Και εγώ πήρα από το γραφείο εδώ. Θυμάσαι.
0: Α, το είπες και στο βίντεο.
1: Το είπα και. Δεν ήρθαν όμως να με βρουν εδώ δεκάδες από
0: τέτοια.
1: Αχ, εγώ πού δουλεύω, καλέ. Τέλος πάντων, αυτά, παιδιά, ραδιοφωνική σκυτάλη δίνουμε στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα από τον Άρη Κυπριανού.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Φιλιά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπει στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
5: Όλο πιο πάνω.
4: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Πόσο όμορφο να ξυπνάς το πρωί και να είναι Παρασκευή. Ξυπνάς αυτόματα με καλύτερη διάθεση. Τις τελευταίες μέρες απορώ και εγώ με τον εαυτό μου τι με έχει πιάσει με τα φθινοπορεινά στολίσματα. Αν μπεις στο σπίτι μου θα δεις παντού κολοκύθες, κεριά και το μόνο που μυρίζει είναι pumpkin spice. Πρώτη φορά το παίρνω τόσο στα σοβαρά και ελπίζω να μην είναι καμιά κρίση ηλικίας από τώρα. Καλησπέρα και από εμένα λοιπόν. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο. Αυτό είναι το Evening Show καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Και εννοείται έχω στην παρέα μου το Genius και την Pizza Hut. Επικοινωνείτε μαζί μου στο 99 31 0031 στο Viber.

Σκεφτήκατε ποτέ ότι δεν είναι απλώς μια ιδέα ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε καλύτερη διάθεση? Λοιπόν, έρευνες έχουν δείξει ότι πράγματι τα Σαββατοκύριακα οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερη χαρά και απόλαυση και έχουν λιγότερο άγχος και αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τις καθημερινές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ενέργειά μας ανεβαίνει όσο προχωράει το Σαββατοκύριακο. Και ο κύριος λόγος είναι επειδή νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερο χρόνο να ξεκουραστούμε και να κοιμηθούμε. Γιατί τελικά όλα περιτριγυρίζονται από τον ύπνο. Μα δεν είναι λογικό? Το ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τις καθημερινές μέρες έτσι λίγο πιο ευχάριστες. Οπότε το Thanks God It's Friday υπάρχει για κάποιο λόγο και δεν θα χάσει και ποτέ την αξία του.

Ακούσαμε Lady Gaga και θα σας πω για ένα event που είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει, που έρχεται τον Οκτώβριο στη Λευκοσία. Το Mestin Poly Music Festival επιστρέφει στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Παλιού Γασιπή με δύο διαφορετικές ημέρες. Το Σάββατο έχουμε Throwback Day με ήχους από Zeros και Tens, ενώ την Κυριακή Greek Day με ελληνική μουσική. Δύο μέρες, cocktails, street food, DJs και πολλή μουσική. Παρουσιάζει η Cablenet και προπόληση εισιτηρίων μέσω ticketbox.com.cy.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: The Forest is calling again.
4: Let me see you more.
3: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Ο Calvin Harris μπήκε στο Guinness World Records και ο αριθμός είναι πραγματικά τρελός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά τον περασμένο Φεβρουάριο στο Carnival του Σαν Πάολο έκανε DJ set μπροστά σε περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους. Ήταν πάνω σε ένα Carnival float με τον κόσμο να έχει μετατρέψει ουσιαστικά ολόκληρο το δρόμο.

σε μια τεράστια πίστα. Και τώρα το Guinness το αναγνώρισε επίσημα ως το μεγαλύτερο κοινό που έχει συγκεντρωθεί για DJ set ενός μόνο καλλιτέχνη. Και νομίζω αυτό από μόνο του τα λέει όλα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Take the evening at your own pace.
1: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

μερικά λεπτά μετά τις 8. Αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Και αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου ή να μου στείλεις κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο, 99 31 0031 στο Viber. Εγώ όμως σε θέλω στην παρέα μου, γιατί έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες.

Συγγνώμη, καταλάβατε κι εσείς ότι έχουμε γεμίσει κουνούπια? Νομίζω έχω να δω τα πόδια μου έτσι από τότε που ήμουν στην ηλικία της κόρης μου. Και δεν είναι μόνο ιδέα μου, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, ο συνδυασμός της ζέστης, της υγρασίας και των πρόσφατων βροχών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για να αυξηθούν τα κουνούπια. Μπορεί να νόμιζες ότι επειδή τελείωσε το καλοκαίρι έφυγαν και τα κουνουπάκια, αλλά κάνεις λάθος. Και αν τα βλέπετε κι εσείς τόσο συχνά όσο τα βλέπω εγώ, τουλάχιστον τώρα ξέρετε το γιατί.

Λοιπόν, θα σου πω τέσσερις λέξεις και θα προσπαθήσεις να το βρεις. Handcrafted, thin, stuffed crust και original pan. Καλά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εννοείται Pizza Hut. Εννοείται φρέσκια ζύμη που φτιάχνετε χειροποίητα καθημερινά. Και εννοείται οι αγαπημένες σου πίτσες με φρέσκα υλικά. Αφού είναι και Παρασκευή βράδυ, εγώ λέω να το εκμεταλλευτείς και να

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youklan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5!
4: Give me 5!
3: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
5: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
6: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

οι ώρες μαζί σας περνάνε τόσο εύκολα που ακόμη ένα evening show έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: μέσα στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Betsy Chen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από
4: Right Station.
0: Right now. Mix FM. Cyprus.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίηση.
3: Your music starts here. 102.3 Mix FM. This is the Weekend Mix.
0: Mix FM.